0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss. 90s to now. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν στον Kiss 90s to now.

0: Έρε μωρέ παιδιά.
1: Άντε γεια σου τώρα.
0: Γιατί ακλαίω.
1: Εκπομπάρα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα παιδιά. Δωράρες, διαγωνισμάρες.
0: Καταρχάς θα μάθετε αν κάνετε σνακ κίνηση στη δουλειά.
1: Τι γίνεται με το πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό λαγοκέφαλου. Εγώ θα σας τα πω όλα παιδιά που με ενδιαφέρει.
0: Μας έχει ζαλίσει με τους λαγοκέφαλους. Η νέα τάση σχέσης είναι το wild flowering.
1: Πόσο κοστίζει μια μέρα στη θάλασσα?
0: Μην ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και εννοείται παιδιά, σήμερα σας έχουμε ανάγκη. Μάλλον και σήμερα σας έχουμε ανάγκη. Ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber τώρα 6-9-42-9-29-9-29. Γιατί χωρίς εσάς είμαστε ένα τίποτα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και εσύ χωρίς εμένα είσαι ένα τίποτα. Και
1: γεγονός,
0: σήμερα
1: το παραδέχτηκα χθες και στον αέρα, δεν ξέρω να το άκουσες.
0: Τώρα μαζέψου σήμερα, γιατί the bitch is back. Θα βγάλω το μαστίγιο και θα αρχίσουμε να κάνουμε σοβαρά τώρα τη δουλειά μας όπως την κάνουμε.
1: Έχω
0: κάθε
1: εδώ
0: μέρα.
1: Τα κρουασίνια μου, εγώ δεν με νοιάζει τίποτα. Να είμαι μπουκωμένος, εσύ λέγει ό,τι θες.
0: Εντάξει λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Coolio και Gangsta's Paradise εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
5: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 5 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Πεμπτούλα παιδιά σήμερα, 25 Ιουνίου. Τι έμεινε και από τον Ιούνιο. Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα, 5 μερούλες μείνανε. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το Day Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται παιδιά σήμερα και αρκετή λιακάδα σήμερα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα ανέβει, θα ανέβει, θα ανέβει, θα φτάσει σου λέει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει.
1: Άντε πάλι.
0: Και στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα βοηθήσουν να παραμείνει αυτή η αίσθηση του καιρού σχετικά υποφερτή.
1: Έχω να πάω στους γκορίλας το βράδυ και νιώθω και βγαίνουν 10 η ώρα ρε παιδιά.
0: Υπάρχει συγκρότημα που λέγεται γκορίλας.
1: Υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει τις γκορίλας πραγματικά δηλαδή για το Θεό. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, μπορεί να στέχει στη δουλειά μου. Το βράδυ λοιπόν η ζέστη υποχωρεί και οι συνθήκες γίνονται πιο ευχάριστες και ζέστη, ζέστη, ζέστη. Λαλάκα και σήμερα.
1: Η Κλειό λέει, μιλάω εγώ. θέλω να γίνω λίγο καταπέλτης. Εχθές που σε άκουγα, Αργύρη μου, ναι, που έλεγε στην κίνηση,
0: ναι,
1: παράλληλα μπαίνω να σε τσεκάρω. Γιατί ναι, είμαι η διευθύντριά σου άλλωστε. Ναι. Είμαι η δασκάλα σου.
0: Ναι, ναι, έγινε και ένα λαθάκι εχθές. Είναι ανάγκη να μας το χτυπάς.
1: Και έμπαινα μέσα και έλεγε, δε, γενικά δεν έχει κίνηση. Και έμπαινα εγώ στους χάρτες και έβλεπα όλη η Αθήνα κόκκινη.
0: Δεν ήξερα που να κοιτάξω για την κίνηση. Και κοίτα ένα site που να κολλήσει.
1: Βγει έξω και κοίτα να δει.
0: Στις 9 δεν τα είπα πολύ ωραία.
1: Στις 9 τα είπες πολύ,
0: πολύ ωραία.
1: Και έλεγες και λέξεις που δεν έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου να λες. Και λέω, έχει μπει κάποιο, τα διαβάζω τώρα. Από το site της αστυνομίας έχει μπει. Αυτό ανανεώνεται κάθε 15 χρόνια.
0: Τα είπα πολύ καλά στις 9. Στις 7 και στις 8. Στις 7 καλά τα είπα. Στις 8 κάτι μπέρδεψα.
1: Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή, παιδιά, ο Κηφισούλης έχει λίγη κινησούλα από το ύψος Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Η κάθοδος την παλεύει ακόμη. Και γενικά τώρα όντως δεν έχει κίνηση. Δεν είναι σαν αυτά που σας έλεγε χθες ο Αργύρης.
0: Λοιπόν, πλήρη αποζημίωση αναδρομικούς μισθούς και μπόνους θα μπορούν να λάβουν πλέον οι εργαζόμενοι σε περίπτωση που αποδειχθεί μισθολογική διάκριση από την πλευρά της επιχείρησης εις βάρος τους, με βάση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών, το οποίο προβλέπει αλλαγές τόσο στις προσλήψεις όσο και στις αγγελίες. Στόχος του νομοσχέδιου, βέβαια, που κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής των εργαζομένων. Τα ξαναλέγαμε εδώ πέρα, επιτέλους μπαίνει σε εφαρμογή.
1: Επίσης, παιδιά μου, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό Απογραφής, καθώς η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου και έπειτα από την. Έχει δοθεί και παράταση. Οπότε τώρα, παιδιά μου, προβλέπετε πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας και 2.500 ευρώ για επαγγελματική συμμεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για προσβάσιμα κτίρια στο ευρύ κοινό.
0: Και 200.000 ευρώ για.
1: βγείτε και μετρήστε τώρα. Πηγαίνετε να μετρήσετε τα σανσέρ σας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: θυμηθείτε, είναι Πέμπτη, είναι 25 Ιουνίου, 7 και 14 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είμαστε εδώ με πάρα πολύ κέφι και σας έλεγα πριν για τη ζέστη, ότι σήμερα θα έχει ζέστη πολύ. Και είναι γεγονός ότι η ζέστη καμιά φορά δημιουργεί προβλήματα, ιδίως στον εγκέφαλο.
1: Τον εγκέφαλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να ζαφλακωθείς, ρε παιδί μου. Άνθρωπος είσαι, ζέστη κάνει. Πολύ θέλει ο άνθρωπος. Μία γυναίκα λοιπόν που παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ παίρνει διαζύγιο γιατί είναι ερωτευμένη με ένα φράχτη.
1: Ναι, ναι.
0: Μία γυναίκα λοιπόν που είχε γίνει γνωστή επειδή δήλωσε ότι παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς πλέον αναφέρει ότι έχει ερωτευτεί ένα φράχτη και θέλει να χωρίσει από το διάσημο πύργο. Η ιστορία δεν είναι αστείο φυσικά, είναι σοβαρό δυστυχώς. Η γυναίκα αυτοπροσδιορίζεται ως objectum sexual, ένας όρος που χρησιμοποιείται για ανθρώπους οι οποίοι αναπτύσσουν έντονους συναισθηματικούς ή ρομαντικούς δεσμούς με αντικείμενα και κατασκευές.
1: Αργύρι μου, αργύρι μου, εγώ ξέρεις τι φοβάμαι τώρα. Αλήθεια σου λέω, καινούργια φοβία.
0: Πες το.
1: Ότι αυτή η κυρία είμαι εγώ. Αυτή, έτσι θα καταλήξω, Αργύρι, σου τορκίζομαι.
0: Εσύ είσαι με τον Big Ben.
1: Εγώ είμαι με τον Big Ben. Μάρτυρά μου η Κλειό που είναι μπροστά εδώ πέρα. Θα καταλήξω έτσι.
0: Πάντως σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η τύπησα αυτή έχει αναπτύξει στο παρελθόν μια ιδιαίτερη σχέση με τον πύργο του Άιφελ. Την κοίταζε, τον κοίταζε.
1: Ναι.
0: Φλερτάρανε, βγήκανε για ένα ποτό, πήγανε για ένα φαΐ, κατάλαβες. Και μετά της έκανε πρόταση γάμου.
1: Καταλαβαίνεις ότι το ίδιο παθαίνω εγώ με τους άντρες. Δηλαδή, τους παντρεύομαι, αυτοί δεν το ξέρουν. Γιατί ο πύργος του Άιφελ πού να το ξέρει, Παναγία μου.
0: Τι το βρήκε.
1: Και καταλήγουμε να παντρεύομαι μόνοι μου. Κατάλαβες, μόνοι μου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι αυτός ο πύργος τώρα εκεί πέρα. Πες ότι έμαθε τα καινούργια χαμπέτια αυτήνης.
1: Δεν θα ανάψει τα φώτα του για 2 εβδομάδες, είμαι σίγουρη. Θα πενθήσει ο πύργος του Άιφελ που ανάβουν κάθε μία ώρα εκεί για 5 λεπτά και κάνει το σοου. Θα τα σβήσει όλα τα φώτα. Στο σκοτάδι θα βυθιστεί το Παρίσι.
0: Καταλάβατε τι σας λέω για τη ζέστη. Να προσέχετε στη ζέστη. Κλιματιστικά λέγονται και ανεμιστήρες. Να παίρνετε, να δροσίζεστε. Γιατί θα παντρεύεστε και δεν θα μπορείτε να ξεπαντρευτείτε.
1: Ο πύργος του Άιφελ από την άλλη είχε υπογράψει για το γάμο. Γιατί όταν παντρεύεις δεν πρέπει να υπογράψουν και οι δύο κάπου.
0: Δεν είμαι σίγουρος γιατί και αυτός ήταν πολύ άσχολος τον τελευταίο καιρό. Είχε Ολυμπιακούς αγώνες, τραγούδησε σε Σελίν Ντιόν εκεί πάνω.
1: Μπράβο, 2 χρόνια ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Γιατί αυτό εδώ πότε ήταν. Σου λέει ήταν παντρεμένη τουλάχιστον 1,5 χρόνο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ο φράχτης, πώς τη αγίνευσε, ήθελα να ξέρω.
1: Ο φράχτης έχει άλλα. Ο φράχτης φράζει. Ο πύργος του Άιφελ στέκεται αγέροχος. Πόσο να τον θες τον πύργο πια. Στέκεται εκεί όρθιος και καμαρωτός. Ενώ ο φράχτης βοηθάει σε άλλα πράγματα τώρα. Επίσης, άμα πηδήξεις από το φράχτη και μπεις μέσα στο ποτάμι, είναι πιο ωραία.
0: Σαγίνεις ο φράχτης.
1: Σαγίνεις.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα εδώ πέρα, γιατί εκεί στη Γαλλία είναι δύσκολα τα πράγματα. Τους βάρεσε και η ζέστη και σου λέει έχουν ζευλακωθεί. 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα για να πούμε την πρώτη καλημέρα και θέλω να μας πάρει τηλέφωνο ένας. Τι να ζητήσω τώρα.
1: Που έχει ερωτευτεί κάποιο κτίριο, κάποιο αντικείμενο, κάποιο.
0: Ναι, το κτίριο του ΟΤΕ. Στο δαχτυλίδι
1: του
0: Παρθενώνα. Τον Παρθενώνα θέλω. Θέλω κάποιον που να έχει παντρευτεί τον Παρθενώνα.
1: Θέλω τη σύζυγο ή τον σύζυγο του Παρθενώνα.
0: Αλλά θέλω και ληξιακή πράξη μαζί.
1: Δεν τα πιστεύουμε αλλιώς.
0: Ναι, λοιπόν, 2-10-85.000. Δεν σας αφήνουμε έτσι. Σας δίνουμε και δωρεπιταγή.
1: TGI Fridays 50 ευρώ να πάτε να απολαύσετε τα μπεργκεράκια σας. Τα ωραία σας, τα καλά εκεί πέρα, τα potato twister.
0: Πόσα λεφτά?
1: 50 ολόκληρα ευρώ.
0: Θα φάτε, μιλάμε, θα σκάσετε. Θα πάτε κι εσείς και εγώ μόνος μου θα πήγαινα. Θα τρωγάω όλα, κλειώ και τα 50 ευρώ.
1: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες.
0: Καλείτε τώρα.

0: Εδώ λοιπόν, 5η 25 Ιουνίου στον αέρα του Kiss 92,9 και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν με το φίλο ακροατή Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη.
3: Καλημέρα παιδιά. Είμαστε μια ωραία παρέα, τι κάνετε?
0: Τι κάνεις καλέ μου, καλώς ήρθες στην ωραία παρέα.
4: Πώς πάει?
3: Τέλεια. Εντάξει, ετοιμαζόμαστε για δουλειά.
0: Πότε παίρνουμε άδεια?
3: Πεμπτούλα σήμερα. Εντάξει, δεν αργεί πολύ.
0: Πόσο?
3: Αρχές Αυγούστου, δεν το έχω πει επίσημα, αλλά μάλλον αρχές Αυγούστου θα πάρω.
4: Α, δεν το έχεις πει επίσημα ακόμη, καλέ. Έχουμε τελειώνει Ιούλιος.
0: Ιούνιος.
4: Τι μοίραση είναι, τέλος πάντων.
0: Να σου πω, Βασίλη. Άκουσες αυτό που λέγαμε για τα χαΐρια αυτήν στη Γαλλία που παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ?
3: Αν πώς δεν άκουσα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό, Βασίλη?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν την κατηγορώ, γιατί έχω ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Όχι με Παρθενώνα ή κάτι αντίστοιχο.
0: Αλλά.
3: Έτσι όπως περιγράφατε τη σχέση της κυρίας μου, τον πύργο του Άιφελ, σκεφτόμουν τη σχέση τη δικιά μου με το αυτοκίνητό μου. Έχω τρελό έρωτα.
4: Είσαι μόρτης, κι εγώ.
0: Μίλησε
3: μας. Το περίεργα, αυτό σκεφτόμουν.
4: Αγόρι μου, κι εγώ έτσι τα ίδια.
3: Θέλω να το έχω παρκαρισμένο από κάτω, ακριβώς να το βλέπω. Άμα είναι λίγο σκονισμένο, να το καθαρίζω. Να το φροντίζω. Λες και είναι ζωντανός οργανισμός.
0: Αυτό είναι τζαναμπέτικο. Κοιτάει και άλλα αυτοκίνητα ή μόνο με σένα ασχολείται?
3: Μόνο με
4: εμένα. Έχει οδηγήσει.
0: Έχετε αποκλειστικό.
3: Δεν με έχει αφήσει ποτέ στο δρόμο.
4: Το έχει οδηγήσει ποτέ κανείς άλλος?
3: Ναι, εντάξει. Του πατέρα μου ήταν, εντάξει.
4: Του πατέρα σου, οικογενειακή σχέση.
0: Η Αναστασία σε ερωτικό αυτοκίνητο.
3: Μέχρι εκεί το επιτρέπω. Κάποιο άλλο απαγορεύεται.
0: Με πατέρα και γιο το αυτοκίνητο. Απ' τη ζωή βγαλμένα.
3: Το έχω αποκλειστικά εγώ πλέον.
4: Εντάξει. Καλά, μην ορκίζεσαι. Τι κάνει τα βράδια το αμάξι όταν εσύ λείπει.
0: Αυτό επίση.
3: Πάντω στο ίδιο σημείο το βλέπω κάθε φορά που ξυπνάω.
0: Εντάξει, Βασίλη μου.
3: Λέτε να φεύγει και να ξανάρχεται.
0: Μην εμπιστεύεσαι σε κανέναν, ούτε το ίδιο σου το αυτοκίνητο.
4: Σε ποια περιοχή μένεις, για να σου πω, αν γίνεται αυτό?
3: Μοσχάτο.
4: Στο Μοσχάτο βρίσκεις να παρκάρεις. Μια χαρά φεύγει και γυρίζει και δεν το παίρνεις χαμπάρι. Αν έμενες κάνα Παγκράτη, θα το καταλάβαινες.
0: Αχ, πρόσεχε, Βασίλη, πρόσεχε. Πίσω από την πλάτη σου γίνονται όλα.
4: Λοιπόν, έχεις κερδίσει 50. Έχεις κερδίσει 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TJ Fridays. Να πας να τα απολαύσεις, θα περάσεις φανταστικά.
3: Σούπερ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. The Breakfast Show.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
6: στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Φίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Επιμένει!
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας ρε καραμούζα, ανοίγει.
4: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Sunrise Avenue, ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Το παραμύθι που πήγε άσχημα. Fairy Tale Gone Bad. Και θέλω να σου πω ότι αυτό το συγκρότημα έχει έρθει στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια.
0: Και έχω πάει σε ένα Meet a Motion τότε. Το Πάλε Πότε. Πότε έγινε γνωστό, 2007 τότε. Και είχα πάει.
1: Πάλε Πότε είναι.
0: Και μας είχαν ρωτήσει.
1: Πάλε Πότε.
0: Πάλε Πότε. Εγώ είμαι Πάλε Πότε. Δεν ξέρω. Harry Potter. Και είχαν έρθει και μας είχαν ερωτήσει. Ποιοι από εσάς εδώ πέρα στο κοινό έχετε πάρει το CD μας? Και εγώ, η Καρμύρο, είπα ναι, γιατί ντρεπόμουν. Από τώρα ήρθα να τους δω. Να νομίζουν ότι είμαι και τσίπησα και δεν πήρα και το CD. Δεν το είχα πάρει. Καλέ, ψέματα είπα.
1: Α, δεν το είχε πάρει.
0: Δεν το είχα πάρει, όχι.
1: Ψέματα τους είπε.
0: Απλά ντράπηκα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, παιδιά μου. Καλά που είστε κι εσείς εδώ, αλλά κι εσείς που είστε και μας ακούτε από το σπίτι, από το αυτοκίνητο. Έχετε βγάλει την καινούργια ταυτότητα?
1: Κατηγοριακά πρέπει να πάνε να ανανεώσω τώρα.
0: Μαζί την βγάλαμε εμείς.
1: Με τον Κάρολο την έβγαλα. Εδώ και 1,5-2 χρόνια την έχω βγάλει.
0: Εσύ, Κλειό?
2: Εγώ δεν την έχω βγάλει.
0: Οκ, η Κλειό δεν την έχει βγάλει την ταυτότητα. Εσείς, παιδιά, στο Viber, πείτε μας, γιατί έχουν αρχίσει τώρα κυρώσεις για όσους δεν έχουν βγάλει την νέα ταυτότητα.
1: Πρέπει να τελειώνει τώρα η προθεσμία που υπάρχει.
0: 3 Αυγούστου τελειώνει η προθεσμία.
1: Και είναι και παράταση και όλα. Δηλαδή
0: φυσικά,
1: δεν έχει άλλο.
0: Είναι η καταληκτική ημερομηνία 3 Αυγούστου και σου λέει ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, από τις 3 Αυγούστου πάβουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνωρίσιμη ζώνη, δηλαδή αυτό που τις κανάρει. Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Θέλω επίσης να σου πω ότι γενικότερα, επειδή εγώ έχω ταξιδέψει πάρα πολύ με την παλιά ταυτότητα.
1: Είσαι ο Φιλέας Φόγκ.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων, μην πω ότι είμαι. Την ταυτότητά μας, κάθε φορά που χρειαζόταν να περάσουμε τα σύνορα, την κοιτάζανε, λες και ήμασταν παραχαράκτες όλοι. Σου λένε, δεν μου φαίνεται έμπιστη αυτή η ταυτότητα.
1: Να σου πω κάτι, εμένα ευτυχώς που ήρθαν οι καινούργιες ταυτότητες, γιατί οριακά η παλιά δεν φαινόταν αν είναι ταυτότητα ή ένα μπακαλόχαρτο που έχει κάποια ψώνια.
0: Μα
1: πάνω,
0: το δηλαδή. Σε ένα καλή είχε φύγει το πλαστικό από γύρω. Είχαν μπει μέσα από την παραλία, είχαν μπει άμοι.
1: Όλο λάθος ήταν. Ευτυχώς ήρθε η καινούργια ταυτότητα. Να είναι καλά.
0: Όπου και να είναι. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι που την έχω αφήσει την καινούργια μου ταυτότητα.
1: Άλλη από εδώ.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, να σας πω τώρα. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι. Όνομα ζώο, φυτό, πράγμα. Και σήμερα παίζουμε με το γράμμα Δέλτα.
1: Δέλτα. Πώς λέμε Δανάη, πώς λέμε Δανάο.
0: Πώς λέμε δύσκολα τα πράγματα.
1: Αυτό, δάσος. 2-10-80-50.000, γιατί έχουμε καλλιντικά και ασέρι app για σας και μόνο.
0: Για να τα βάλετε τα φανταστικά αυτά καλλιντικά. Η μοναδική πρίμιμο ελληνική εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα. Μπορείτε να τη βρείτε και στο site www.seriapp.gr, αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Σταλ.
1: Καλέστε λοιπόν τώρα στο 2-10-80-50.000, γιατί έχουμε να παίξουμε με το γράμμα Δέλτα και έχουμε να σας τσεκάρουμε κιόλα. Ταυτότητα βγάλατε. Βγάλατε. Για να πάρετε τηλέφωνο 210-80-50.000 σε πολύ λίγο.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss. One and game. And

0: Θυμηθείτε λοιπόν, είναι Πέμπτη, είναι 25 Ιουνίου, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τη Βαρβάρα. Καλημέρα Βαρβάρα.
2: Καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου, πώς είσαι?
2: Καλά εσείς? Εμείς χαίρομαι είμαστε... πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς. Η Βαρβάρα, θέλω να σου πω ότι την συμμετοχή της στο παιχνίδι την έχει κερδίσει με το σπαθί της.
3: Με πραγματικά.
0: Από τις 6 και 4 το πρωί παίρνει τηλέφωνο για να παίξει.
3: Μπράβο ρε Βαρβάρα. Μακάρι να έχει. Περιμένεις?
2: Περιμένω κάθε μέρα, παιδιά, και δεν μπορώ να προλάβω.
0: Ψυχούλα μου, πρόλαβες σήμερα, πρόλαβες. Λοιπόν, να σου πω, τι λέει, εσύ έχεις βγάλει ταυτότητα?
2: Ναι, έχω βγάλει, παιδιά.
0: Πότε την έβγαλες?
2: Πέρυσι, νομίζω πέρυσι.
0: Α, μαζί πάμε εμείς. Λοιπόν, Βαρβάρα, με το Δέλτα παίζουμε σήμερα για να κερδίσεις καλλιντικάκια. Για τα μουτράκια, το σωματάκι, για όλα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να ξεκινήσουμε χρονόμετρο, τι λες, θα τα καταφέρουμε με το γράμμα Δέλτα?
2: Να δούμε.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Διαμάντο.
3: Μία χώρα.
2: Δανία.
0: Αυτό το αποτύπωμα προδίδει τους εγκληματίες.
2: Άλλο.
0: Τι τους παίρνουμε καλές?
3: Ταυτότητα, τι βάζαμε παλιά στην ταυτότητα?
2: Α,
3: με το μελάνι.
2: Ερωτηρικά αποτυπώματα.
3: Μάλιστα. Όταν ερωτεύεσαι λέμε μεταφορικά ότι σε πονάει το...
2: Δόντι.
0: Ένα φυτό.
3: Το βάζουμε σφακές.
2: Δαμασκηνιά.
3: Το αντίθετο της κωμωδίας.
2: Δράμα.
0: Ένα ζωάκι.
2: Δελφίνι.
3: Για κάποιους είναι γρουσούζικος αυτός ο αριθμός.
2: 13.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Δασοκόμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Η χειρότερη μέρα της εβδομάδας.
0: Δευτέρα.
2: Δευτέρα.
3: Δασοκόμο,
2: άξιζε να περιμένω.
0: Μα κοψοχόλιασες λίγο με το εκεί πέρα, με το δαχτυλικό αποτύπωμα.
2: Ναι, εκεί. Επειδή ήταν διπλή λέξη, γι' αυτό κόλλησα.
3: Στο όνομα που ο Δημήτρης είναι το πιο γνωστό όνομα στην Ελλάδα. Μου είπες Διαμάντο, βρέση, αγαπημένη.
2: Έχω μια θεία, γι' αυτό.
3: Η θεία Διαμάντο είναι κοτσονάτη?
2: Ναι, είναι.
0: Να μας τη φιλήσεις. Λοιπόν, καλλιντικά και ασέρι απ για σένα και μόνο, με την αξία σου τα κέρδισες. Από τις 6 και 4 το πρωί.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα. Είστε υπέροχοι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: ωραία διασκευή για το μάτι τη Τίγρη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία
1: διασκευή. Με μια γυναικεία φωνή αυτό το τραγούδι έχει άλλη.
0: Φανταστική διασκευή.
1: Άλλη. Να πούμε μια καλημέρα.
0: Να πούμε καλημέρα.
1: Κλείο, θες να πεις εσύ μια καλημέρα κάπου.
0: Α, γενικά μια καλημέρα προς τη φύση, προς τον κόσμο.
1: Όχι, Κλείο, θέλει να πει μια καλημέρα.
0: Πού θες να πεις καλημέρα.
2: Στην αδερφή μου την Ειρήνη και στον ανιψιό μου τον Άρη.
0: Βέβαια, καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Άρη. Λοιπόν, παιδιά, έχει προκληθεί ένας πανικός στις
1: τελευταίες.
0: Το μυαλό μου στο φαΐ,
1: παιδί. Έχει προκληθεί ένα ωραίο πανακόριζο.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με το φαΐ. Πρέπει να το κοιτάξω κάποια στιγμή. Λοιπόν, έχει προκληθεί ένας πανικός στις τελευταίες μέρες, γιατί βγήκανε κάποια στιγμή και ανακοινώθηκε ότι σταματάει η συνταγογράφηση του Μουντζάρο. Μιλάμε φυσικά για το ειδικό σκεύασμα για την παχυσαρκία και τη μείωση βάρους που κάποιοι άνθρωποι το
1: χρησιμοποιούν και το χρησιμοποιούν
0: ακριβώς. Όπως διαπίστωσαν λοιπόν με έκπληξη, η συνταγογράφηση του Μουντζάρου σταματά για 2 μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και τρέξαν όλοι να πούνε, παιδιά, όχι, τι γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται αυτό και αυτά. Το θέμα συνδέεται λοιπόν αποκλειστικά με τις άδειες των ενδοκρινολόγων που είναι συμβεβλημένοι για να συνταγογραφούν το Μουντζάρο. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι πηγές και υπογραμμίζουν ότι δεν τίθεται κανένα θέμα δημόσιας υγείας ή σοβαρών παρενεργειών. Παράλληλα, υπενθυμίζουν τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε στις 12 Ιουνίου του 2025 με τίτλο «Το προλαμβάνω συνεχίζεται». Νέα φάση του προγράμματος από το Σεπτέμβριο του 26 ως το 30, επομένως θα συνεχίσει το πρόγραμμα κανονικά.
1: Απλά τώρα για το καλοκαίρι έγινε μια μικρή διακοπή, φαντάζομαι, γιατί σου λέει δεν μπορεί να ξεκινήσει.
0: Και δεν μπορούν να συνταγογραφούν.
1: Ναι, δεν μπορεί να ξεκινήσει να κάνει αυτή τη διαδικασία και εγώ να λείπω διακοπές στην Πάρο.
0: Από Σεπτέμβρη πάλι.
1: Από Σεπτέμβρη, μάλιστα.
0: Αλλά συνεχίζουν κανονικά οι άνθρωποι που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα. Οπότε
1: ναι,
0: αυτοί δεν χρειάζεται να ανησυχούν, γιατί έπεσε ένα γενικότερο πανικό.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Επειδή έχουμε και φίλου που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σκεύασμα. Όλα καλά λοιπόν. Από Σεπτέμβρη εδώ ξανά.
1: Εδώ ξανά. Πάμε να ακούσουμε Alex Warren και Ordinary μόνο εδώ στον αέρα του 92,9.
3: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέστ.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
7: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
8: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
9: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
12: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
13: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation, MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
14: Taste the story of the land. MU. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
15: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
16: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ως Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery, μέσω e-food και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: 9 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 εδώ στην 5η 25 Ιουνίου. Και παιδιά, ήρθε η ώρα να σας πω τα πάντα, όλα τα νέα για τους λαγοκέφαλους. Με εντυπωσιακούς ρυθμούς λοιπόν εξελίσσεται ήδη από τις πρώτες ημέρες ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου που διοργανώνει ο αλιέας Μιχάλης Καρποδίνης με τη συμμετοχή ψάρων από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
1: Έχω φύγει ήδη, να ξέρεις. Έχω πάρει τη βάρκα του πατέρα μου από την Κάρπαθο, την έχω οδηγήσει μέχρι εδώ πέρα να δω πού γίνεται ο διαγωνισμός.
0: Ξέρουμε ήδη ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία αυτό, δεν είναι κρατικά μέτρα. Είπαν οι ψαράδες από μόνοι τους.
1: Διαγωνισμό αλιείας στα κρατικά μέτρα δεν θα τον βγάζανε.
0: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος, βρε πουλάκι μου καλό. Πρέπει κάπως να ξεκινήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τους έχουν καταστρέψει όλα τα δίχτυα. Τους έχουν.
1: Τι όμως γιατί.
0: 5 με 6.000 ευρώ ζημιά τη μέρα έχει.
1: Να σου πω όμως γιατί γίνεται υπεραλίευση παντού σε ένα σημείο που πραγματικά χαλάει όλο το. Αλλάζω το τραγούδι. Παρέθηκα. Που έχει χαλάσει όλη κάτω ο βιότοπος, ο υδροβιότοπος. Και αναπτύσσονται οι λαγοκέφαλοι σαν να μην υπάρχει αύριο γιατί δεν υπάρχουν ψαριά να τους φάνε.
0: Το θέμα είναι τώρα τι θα κάνουμε όμως.
1: Τώρα έτσι όπως τα κάναμε μας φάνε λαγοκέφαλοι να ηρεμήσουμε.
0: Όχι δε ζωή, δεν θα μας φάνε λαγοκέφαλοι, για όνομα του Θεού. Όπως δήλωσε λοιπόν ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός που οργάνωσε όλη αυτή τη δράση, η ανταπόκριση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς καθημερινά δέχεται δεκάδες φωτογραφίες και αναφορές από αλιείς που εντοπίζουν και αλιεύουν λαγοκέφαλους σε περιοχές όπου μέχρι προτινώς η παρουσία του τοξικού και ιδιαίτερα επιθετικού είδους δεν θεωρούταν δεδομένη. Αυτό το ψάρι έχει πάει παντού πια.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μας ταξιδέψει και κάποιος αυτή.
0: Η πρωτοβουλία λοιπόν είχε μεγάλη ανταπόκριση και οδήγησε στην έμπνευση για την επόμενη μέρα του εγχειρήματος. Και αυτό έχει εξέλιξη. Βρίσκεται λοιπόν ήδη σε εξέλιξη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας αλλά και ολοκληρωμένης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων θα καταγράφεται οργανωμένα όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τους ψαράδες. Και έτσι θα ξέρουν ανα πάσα στιγμή που εμφανίζονται. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά, μόνο εγώ τρομάζω με τους λαγοκέφαλους.
1: Σε φαντάζομαι εσένα με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με τα καπελάκια σας στα ψαράδικα, να μπαίνετε με τα σορτζάκια και σας τα κοντά σε βάρκες και να αρχίσετε να κυνηγάτε λαγοκέφαλους με τη μανία που σας έχει πιάσει.
0: Είμαι ένα βήμα πριν σου ευχηθώ φέτος το καλοκαίρι να έρθεις μούρι με ένα λαγοκέφαλο.
1: Παναγία μου,
0: ένα
1: μακάρι,
0: βήμα πριν είμαι.
1: Μακάρι! Να
0: αλήθεια.
1: Δει. Λαγοκέφαλε, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις

0: Lonely, Lonely No More εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ρομπ Τόμας.
1: Ποτέ
0: ακούμε.
1: Ξανά μόνος.
0: Ποτέ ξανά
1: μόνος. Μοναξιά ποτέ.
0: Δεν θα σε ξαναφήσω μόνο.
1: Ποτέ μην
0: μόνο
1: το κάνεις.
0: Μόνο ξανά δεν θα σε αφήσω. Λοιπόν,
1: πάμε στις Αττικές θάλασσες να δούμε πόσο κοστίζει οι τιμές σε οργανωμένες παραλίες. Θες να έχεις βγάλει τη λαλάκα και θες να πας να δροσιστείς λίγο. Τι θα σου κοστίσει? Ο Κούκος Αηδώνη θα σου κοστίσει, αλλά πάμε να το δούμε.
0: Εγώ πηγαίνω στον Κρεμό. Σου έχω πει πάω σε ένα Κρεμό που ρισκάρω κάθε φορά τη ζωή μου αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω.
1: Έχω
0: σε ένα ταγκό επάνω.
1: Παιδιά, έχω πάει σε αυτό το Κρεμό μία φορά και είχα και την έμπνευση να πάρω και ψυγιάκι μαζί μου για να του ταΐσω, να του ποτίζω, να έχω τα πάντα γιατί είμαι και.
0: Είμαι
1: και μάνα.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε ψυχή εκεί όμω άλλη. Μόνοι μας ήμασταν σε αυτήν την παραλία.
1: Παιδιά, ήμουν ένα βήμα πριν φωνάξω την πυροσβεστική. Να με ανεβάσει, να με κατεβάσει. Βέβαια, ομολογώ ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Αλλά και αυτό να παίζω τη ζωή μου κορώνα γράμματα, να κάνω ασφάλεια ζωής για να πάω για μπάνιο.
0: Αυτό να δώσω 30 ευρώ για μια ξαπλώστρα. Ας το ρισκάρω, Αργύρι μου.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι στην Αττική είναι συνυφασμένο με τις εξορμήσεις στη θάλασσα φυσικά.

0: λειτουργίες. Παράλληλα, ένα σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα κοστίζει 6 ευρώ τις καθημερινές και 8 ευρώ τις Σαββατοκύριακα και τις αργίες, αποτελώντας μια από τις πιο οικονομικές επιλογές της Αττικής. Τώρα, στην Πλας Βούλα, από 8,5 ευρώ τις καθημερινές με 10 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, και για όσους επιλέξουν οργανωμένες θέσεις στην πρώτη σειρά, δηλαδή αν θες
1: να σε δίπλα στη θάλασσα, να τα βλέπεις τα πράγματα σου, μην τα κλέψουν.
0: Οι τιμές διαμορφώνονται ενδεικτικά στα 50 έως 60 ευρώ στο ένα κατάστημα και 60 έως 70 ευρώ στο δεύτερο. Εκεί αρχίζει πια αυτό που λέμε πια σοποπός.
1: Καλέ, εγώ ξέρω κάποιους που πάνε για μπάνιο και δίνουν 250 ευρώ για ξαπλώστρες που δεν είναι φίλοι μου, ευτυχώς. Γιατί όχι. Πιο πάνω, στον Αστέρα που είναι, δεν ξέρω.
0: Α, εντάξει, αυτές τις high παραλίες.
1: Τι high,
0: και στο Λαγονίσι, σε ένα ξενοδοχείο εκεί στο γνωστό στο Λαγονίσι, είναι 150 ευρώ τις καθημερινές και 200-250.
1: Λέτε, μωρέ, παιδιά.
0: 800 τα Σαββατοκύριακα.
1: Βρε, δεν κολυμπάω μέσα στον Κηφισό καλύτερα που θα πληρώσω 205 ευρώ να κάτσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
0: Στον Κηφισό δεν το έχει. Μπίζνα.
1: Μπίζνα.
0: Φέρε 4 βιτία. Ρίξε μια σε μια γούρνα εκεί κάτω από τον Κηφισό, βάλε και τρεις ξαπλώστρες από πάνω και θα τον νοικιάζεις πόσο τώρα να τη βάλεις την ξαπλώστρα εκεί.
1: Ξέρεις κάτι, επειδή είναι experience καινούριο, γιατί θα βρωμάει και ποδαρίλα ο Κηφισός μέσα σίγουρα, θα το δίνω 300 ευρώ.
0: Και θα έχει και.
1: Σαν το survivor θα είναι, καλέ.
0: Και θα έχει και πανίδα εκεί πέρα.
1: Σίγουρα.
0: Πρωτοφανή πανίδα.
1: Πρωτοφανή πανίδα. Πρέπει να έχει κάτω στον Κηφισό 8 ποδοαρουραίους να πούμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

24 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Θυμηθείτε, είναι Πέμπτη, είναι 25 Ιουνίου. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να σας πούμε. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας,

0: προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Τρέχω από τον ήλιο σαν το Δράκουλα, μας τραγουδάνε η Tame Impala μαζί με την Τζέννη. Πολύ ωραίο αυτό το remix, πολύ μ' αρέσει.
1: Εγώ είμαι ο Δράκουλας.
0: Εσείς ο Δράκουλας και εγώ είμαι ο ήλιος.
1: Εγώ είμαι ο λαγός.
0: Εγώ είμαι η αρκούδα. Λοιπόν, Αργύρη μου, στη γειτονιά μας τώρα, άκου να δεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται στο
0: παιδί του Άρεως. Ναι, οι κάτοικοι μαζεύουν υπογραφές για να λειτουργήσει ξανά ο δημόσιος χώρος άθλησης.
1: Ποιος χώρος
0: το παιδί του Άρεως μέσα στα χρόνια, θυμάσαι πώς ήταν, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Ήταν χάλια.
1: Έχει γίνει φανταστικά τώρα.
0: Έχει γίνει ένας φανταστικός χώρος.
1: Από τότε που άνοιξε το Άλσο, το καλοκαιρινό θέατρο, και άνοιξε και από κάτω το αναψυκτήριο,
0: ναι,
1: το Green Park, έχει, ο τόπος έχει αλλάξει, είναι υπέροχο το πεδίο του Άρεως πια.
0: Άκου τώρα να δεις, μέσα στο πεδίο του Άρεως υπήρχε ένας χώρος άθλησης και που ήταν φανταστικός, ο οποίος έχει κλείσει, ενώ για δεκαετίες εξυπηρετούσε δωρεάν χιλιάδες κατοίκους της Αθήνας.
1: Okay.
0: Όπως σας αναφέρουν λοιπόν οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία, για περισσότερα από 70 χρόνια ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε μέσα στο πάρκο σαν ένας χώρος που οργανωμένα μπορούσες να πας να αθληθείς, να κάνεις πράγματα. Δεν έχω καταλάβει σε ποιο σημείο είναι, ρε, γιατί.
1: Εκεί που έχει κάτι όργανα.
0: Όχι στα όργανα. Νομίζω ότι είναι σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ παρατημένο.
1: Α, οκ. Πρέπει να είναι εκεί στο Κυποθέατρο Αλίκη, το παλιό.
0: Κάπου προς τα εκεί πρέπει να είναι, ναι. Σήμερα λοιπόν αναφέρουν ότι ο χώρος παραμένει ανενεργός και αναξιοποιητός, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες δωρεάν άθλησης για τους κατοίκους.
1: Μακάρι, μακάρι. Γιατί εκεί στο πεδίο του Άρεως οι κατοικοί έχουν πείσμα. Οι κάτοικοι κατάφεραν εκεί πέρα και το αναγέννησαν. Χρόνια βέβαια παιδευόντουσαν. Το λέω γιατί τα έχω ζήσει και με τη Μιμή, την Τενίση εννοώ, που έχει παλέψει πάρα πολύ για να καθαρίσει το πάρκο εκεί, και με το Δήμο και με την Ομαρχία και με όλα, πολλά χρόνια. Μακάρι να τα καταφέρουν. Έχουν πείσμα εκεί πέρα οι κάτοικοι και θα τα καταφέρουν, είμαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, αν τα καταφέρουν, να δώσω ένα τυράκι για να το κάνουν.
1: Για πες.
0: Αν τα καταφέρουν, θα πηγαίνω και θα κάνω γυμναστική με το σουτιέν και το βρακί. Είμαι σίγουρη ότι αύριο θα υπογραφεί σύμβαση για να ανοίξει το πάρκο άθλησης. Και δεσμεύομαι εδώ στον αέρα του 92,9 ότι αν ανοίξει το πάρκο για την άθληση θα πάω την πρώτη μέρα με τα εσώρουχα.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά, να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό, και σήμερα κληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Δέσποινα. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Αχ, Δέσποινα, η φωνούλα σου, δεν καταλαβαίνεις τι βάλσα μου είναι για τα φτάκια μου. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ να βρω ένα παίκτη σήμερα.
2: Κοιμάστε όλοι, βρε παιδιά. Έχετε κληρώσει. Σας παίρνει ο Κις τηλέφωνο, σας δώσει 1000 ευρώ και εσείς κοιμάστε.
0: Επίσης, Δέσποινα μου, θέλω να σου πω ότι για να σε βρήκα στο τηλέφωνο είναι η τυχερή σου μέρα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πρέπει να κερδίσεις τα 1000 ευρώ σήμερα.
1: Τέλεια, θα προσπαθήσω, θα βάλω τα δυνατά μου.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: μπράβο.
1: Και να μην κερδίσω μόνο και μόνο που είμαι στην παρέα σας σήμερα είναι το κάτι άλλο.
0: Αχ, παιδιά, η Δέσποινα μπορεί να μείνει στην παρέα μας.
2: Δέσποινα, τι ζώδιο είσαι?
1: Ψαράκι.
0: Αχ, Δεσποινάκι μου, λοιπόν, να σου πω, Δεσποινάκι, μπας και έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9, που όλη η παραγωγή δίναν όλη μέρα όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
1: Άκουσα περιστασιακά γιατί δούλευα κιόλας, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρη αν άκουσα τα σωστά σημεία.
0: Έχεις ακούσει δηλαδή κάποιες απαντήσεις?
1: Νομίζω μόνο μία.
0: Εντάξει, μία.
2: Μία μπορεί να είναι και,
0: σωτήρια.
2: Σωτήρια, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τι λες, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε?
1: Ξεκινάμε, πάμε.
0: Σε παρακαλώ, πάρε το χιλιάρικο.
2: Πάρε το 1000 ευρώ, έλα εδώ και πάρτα μας από τις τσέπες. Δεν ξέρω τι θα κάνεις.
0: Λοιπόν, βαθιά ανάσα και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Δέσποινα, πώς λέγεται το φαινόμενο όπου χάνεται το τελικό φωνήεν μιας λέξης πριν από το αρχικό φωνήεν της επόμενης?
1: Άλλη.
0: Ποιος θεωρείται ο πατέρας της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας?
1: Αριστοφάνη.
0: Ποιος βάπτισε τον Ιησού Χριστό στον Ιορδάνη ποταμό?
1: Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.
0: Πόσες γραμμές έχει ένα πεντάγραμμο?
1: 5.
0: Ποιο βρετανικό συγκρότημα στη δεκαετία του 60 δημιούργησε την Beatlemania?
1: Beatles.
0: Σε ποια σημερινή χώρα βρισκόταν ο αρχαίος πολιτισμός των Μεσοποτάμιων Σουμερίων?
1: Άλλο.
0: Πώς ονομαζόταν η γυναίκα που άνοιξε το κουτί με όλα τα δεινά της ανθρωπότητας? Ποια είναι η μακροβιότερη σειρά κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης?
1: Άλλη.
0: Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας?
1: Όλυμπος.
0: Ποιος ηθοποιός ενσάρκωσε τον εμβληματικό χαρακτήρα του Σαρλό στο βοβό κινηματογράφο?
1: Τσάρλι Τσάπλιν.
2: Αχ, ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δέσποινα, ήσουν πάρα πολύ καλή.
0: Να σου πω, Δεσποινάκη, ποια ερώτηση είχες από χθες?
1: Νομίζω... Δεν θυμόμουν την απάντηση, την άκουσα, αλλά ήταν αυτό με τους Σουμέριους, αλλά δεν θυμόμουν την απάντηση.
0: Κομβική ερώτηση ήταν αυτή.
2: Ξέρεις τι, βρήκες τις 7 από τις 10 και μπράβο
1: και νομίζω,
2: σου.
1: Νομίζω ότι είχα άλλη μία σίγουρη, για τις 2 δεν ήμουν σίγουρη μόνο, αλλά δεν πειράζει, μόνο και μόνο που έπαιξα μαζί σου, παιδιά, είστε φανταστικοί.
2: Να σου πω ότι δεν βρήκες. Καταρχάς, η μακροβιότερη σειρά κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της αμερικάνικης τηλεόρασης είναι η The Simpsons. Η σημερινή χώρα που βρισκόταν ο αρχαίος πολιτισμός των Μεσοποτάμιων Σουμερίων είναι το Ιράκ.
0: Το Ιράκ είναι.
2: Αν μου έλεγες τώρα από αυτές τις ανατολικές χώρες, Μεσοποταμία, Ανατολική χώρα, κάτι θα βρεις και εσύ, είμαι σίγουρη.
0: Ναι, Ιράκ, κάτι θα πετύχεις.
2: Και το φαινόμενο που χάνεται το τελικό φωνή εν μιας λέξης πριν από το αρχικό φωνή της επόμενης. Έκθλιψη, είναι πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, είσαι πάρα πολύ καλή παίκτρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα και καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.
0: Και σε σένα, κορίτσι μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Καλά, γεια σας.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Celine Dion και That's the way it is εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και στη Celine Dion θα μείνουμε και στη συνέχεια, μιας και ετοιμάζεται η επερχόμενη έτσι, επιστροφή της, μεγάλη επιστροφή της Καναδής superstar τραγουδίστριας.
1: Άρα, πάμε να κουσκουσάρουμε.
0: Πάμε να κουσκουσάρουμε λοιπόν.
2: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν, το κορίτσι μου και επίσημα ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή. Έχει ανακοίνωσε για αρχή 10 μεγάλες συναυλίες στη Γαλλία που θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Έγινε πανζουρλισμός.
1: Μας έβαλε όλους να περάσουμε όλα μας τα στοιχεία, μπας και μας έρθει να αγοράσουμε πιστήρια σε κανέναν μαζί.
0: Μάταια, δεν καταφέραμε ποτέ. Λέει, άντε, δεν βρήκατε στις 10 πρώτες, να ανοίξω άλλες 8.
1: Μάταια.
0: Άνοιξε και άλλες 8 για το 27 πλέον. Αλλά ούτε εκεί, αυτή είναι η τύχη μου όλη.
1: Αν ακούει κάποιος που έχει εισιτήριο για Celine Dion.
0: Ένα εισιτήριο το αγοράζω όσο εντάξει. 5.000
1: ευρώ.
0: Το σπίτι μου.
1: 5.000 ευρώ το αγοράζω.
0: Δεν δίνω 5.000 ευρώ τώρα να πάω να τη δω.
1: Την έχεις δει στο Las Vegas.
0: Την έχω δει στο Las Vegas με 280
1: ο Χριστός
0: δολάρια. Να πάω να δώσω 5.000 ευρώ.
1: Και στο Caesars Palace.
0: Και,
1: και στα καλά της.
0: Και δεύτερη σειρά.
1: Και δεύτερη σειρά.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, το κορίτσι λοιπόν αυτό, ετοιμάζοντας τη μεγάλη της επιστροφή, βγάζει και τραγούδια.
1: Τι ωραία!
0: Βγάζει καινούργια τραγούδια γαλλόφωνα προς τιμή των Γάλλων. Έτσι λοιπόν γέμισε το Instagram της με την ανακοίνωση του νέου της τραγουδιού, το οποίο αναμένεται να βγει στις 3 Ιουλίου, στον απόϊχο της εντυπωσιακής ανταπόκρισης των θαυμαστών της για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι. Τρεις λέξεις. Γεια, συγγνώμη, ευχαριστώ. Pardon, bonjour, merci. Είναι το επόμενο τραγούδι, το οποίο ανακοίνωσε μέσα σε μια σειρά αναρτήσεων. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη μεγάλη επιστροφή. Είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος που αντιμετώπισε το τεράστιο πρόβλημα υγείας και σπάνιο επίσης πρόβλημα υγείας. Και ευχόμαστε, ανυπομονούμε πολύ εμείς που τη λατρεύουμε, αλλά και εσείς που απλά την ακούτε, φαντάζομαι, να κάνει τη μεγάλη επιστροφή και να τη δούμε. Λένε ότι η επιστροφή της θα παιχτεί σε μεγάλους κινηματογράφους για να αποτυπωθεί ως παγκόσμιο γεγονός.
1: Ναι, εδώ καλέ κάνει Taylor Swift τέτοια πράγματα, δεν θα το κάνει Celine Dion που είναι πραγματική star.
0: Επειδή σου λέει λοιπόν ότι η ανταπόκριση είναι τόσο μεγάλη και όσες συναυλίες και να ανοίξει, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουν να τη δουν όλοι. Σου λέει θα το κάνω παγκόσμιο γεγονός και με αυτόν τον τρόπο οι συναυλίες θα μαγνητοσκοπηθούν ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και θα προβληθούν σε μεγάλους κινηματογράφους ανά τον κόσμο.
1: Θα πάμε σε αυτό το κινηματογράφο.
0: Φυσικά.
1: Για να δηλώσουμε τη στήριξή μας στη Celine Dion και την μη στήριξή μας στην Taylor Swift. Πάμε να ακούσουμε Sabrina Carpenter και ένα εσπρεσάκι θα μας φέρει, θα μας το σερβίρει, θα το πιούμε όλοι εδώ στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town. Κέντρο πόλης. Νέδοντος 66. Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock. Pick and go. Homemade pizzas, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 210 20 123. Menu details. E-food. Box Wolf. Peacock. Pick and go.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φοινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φοινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φοινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
0: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: καλύτερα, καλύτερα Καλμπαρί.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Πόσο βαθύς είναι ο ερωτάς σου, πόσο βαθιά είναι η αγάπη σου?
1: Πολύ.
0: Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Άπατα.
0: Ναι, φυσικά. Άπατσε, άπατσε.
1: 9 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και είναι η κατάλληλη ώρα για να σας κάνω το ερώτημα της ημέρας. Σήμερα λοιπόν, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Έρχομαι και σας απαντώ λοιπόν πως ναι, μπορεί. Και μπορεί με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
0: Γιατί τώρα το άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό, με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχεις να κάνεις? Να μπεις στο dei.gr/fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Έθριος ο καιρός σήμερα, όπως είπαμε στην Αθήνα. Ήδη βλέπω έξω αρκετή ηλιοφάνεια. Βλέπω και το αεράκι που σας είπα ότι θα έχει. Όλα τα πέτυχα πάλι ο άντιμος. Λοιπόν, 32 βαθμούς Κελσίου θα πάει και σήμερα η θερμοκρασία. Αλλά θα έχει αυτό το αεράκι που σας λέω που θα βοηθάει έτσι να είναι λίγο πιο... πιο ανοιχτό, 4 με 5 μποφόρ, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Και
0: 4
1: με
0: 5 μποφόρ, εγώ είχα ακούσει για 7 μποφόρ.
1: 7 μποφόρ πού?
0: 7 μποφόρ έτσι στα...
1: Πού το έχεις ακούσει, εκεί στις παρέες σου?
0: Λιμάνια. Σε αυτά, να μην πάω κάπου σήμερα, ας πούμε, γιατί θα έχει ταρακούνημα.
1: Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα ακούσει εμένα. Εμένα και τα βαρομετρικά μου.
0: Εντάξει, το δεξί ή το αριστερό βαρομετρικό?
1: Το δεξί πιάνει.
0: Το δεξί πιάνει καλύτερα. Εγώ λοιπόν που λέω έγκυρα και έγκυρα την κίνηση, να σας πω αυτή τη στιγμή ότι ο Κηφισό... Μην βγείτε στον Κηφισό, αφήστε το. Παιδιά, έχει κίνηση από πάνω μέχρι κάτω. Από τον κόμβο μεταμόρφωση μέχρι τον Περέα. Βασανιστήριο είναι και στην άνοδο και στην άνοδο. Κηφισίας η άνοδός της είναι και αυτή μια μικρή βασανιστική... Όχι τόσο. Καλύτερα θα είστε.
1: Θες να αποφασίσεις?
0: Όχι, όχι. Λίγο βασανιστήριο είναι.
1: Κοίτα, έλα να το συζητήσουμε.
0: Θα σου πω. Βλέπω τον Κηφισό μπροστά μου και ό,τι άλλο μπροστά σε όλη την υπόλοιπη Αθήνα
1: και
0: μου φαίνεται πτέσμα.
1: Κηφισέ.
0: Έλα να κάνουμε κονέ. Αυτό του λέω. Λοιπόν, παιδιά μου, εντάξει, κίνηση έχει, αλλά τι έχουμε εμείς εδώ? Πάρα πολύ ωραία διάθεση και χαρά.
1: Χαρά.
0: Η χαρά.
1: Πόπο χαρά.
0: Μας τάζει από τα παντάκια.
1: Οριακά δεν μπορώ να ανασάνομαι στο στούντιο.
0: Καλέ, τέτοια χαρά δεν έχω ξανανιώσει.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί πέρα από χαρά θα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο ποιο φίλο κοιμάται πραγματικά καλύτερα, οι άντρες ή οι γυναίκες, σε πάρα πολύ λίγο.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 8. This is Kiss.

0: 13 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και για τα καλά έχουμε πατήσει γερά το πόδι μας στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας εδώ του Breakfast Show. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας πω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να σας οικετέψω να τρέξετε στο Instagram του Kiss 92,9, γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί και θέλω να πάτε τώρα να κάνετε προκαταβολικά ένα follow. Γιατί?
1: Γιατί αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ.
0: Παιδιά, συγκεντρωθείτε. 2.930 ευρώ διαγωνισμό σας έχουμε.
1: Σχεδιασμένο για όσους αναζητούν έναν πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό ταλαλέι λάτεξ και μία στρώση Celsion ταλαλέι λάτεξ, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Δεν φαντάζεσαι πόσο ζηλεύω τον Dunlopillo, πραγματικά μας έχει κάνει αυτό το φανταστικό δώρο, θα σας κάνει.
0: Ένα διπλό στρώμα λοιπόν Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο από την εταιρεία Dunlopillo. Μπείτε λοιπόν τώρα στο Instagram του Kiss, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, που αλλού, εδώ βρε κατάκια, στο Breakfast Show.
1: Έχετε άπλητο χρόνο να μπείτε τώρα στο Instagram, μην το βιαστείτε όμως και κάντε εκεί πέρα τα σχολιάκια σας από κάτω για λοιπόν, να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Και μια και σας έχουμε εξασφαλίσει το και το στρώμα για να κοιμηθείτε, πάμε να δούμε ποιος κοιμάται καλύτερα.
1: Οι άντρες ή...
2: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
1: Όταν τους μαραθώνιους ύπνου.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε, αυτό? Πώς το κάνεις αυτό?
1: Εγώ κοιμάμαι πολύ όταν είμαι στεναχωρημένη, να ξέρεις. Όταν είμαι στεναχωρημένη, μπορώ να κοιμηθώ για πάντα. Μπορώ να μην ξυπνήσω.
0: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ άμα είμαι στεναχωρημένος.
1: Ήταν να δεις.
0: Επίσης, θέλω να σου πω ότι από τότε που κάνουμε εδώ την εκπομπή το πρωινό στο ραδιόφωνο, πες ότι είναι Σάββατο και δεν έχουμε εκπομπή, ή μια μέρα είναι αργία και δεν έχουμε εκπομπή. Κανονικά ξυπνάω 6 παρατέταρτο όταν έχουμε εκπομπή. Όταν δεν έχουμε εκπομπή, λέω θα κοιμηθώ. Κοιμήσου. Και ξυπνάω
1: 7.30. Ναι, το καταλαβαίνω. Κρίμα. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ο ύπνος είναι σημαντικός για να λειτουργεί ο εγκέφαλός μας σωστά. Προσπαθήστε να κοιμάστε καλά.
0: Ο ύπνος τρέφει τα μωρά.
1: Τα μοσχάρια τρέφει και είμαι και μια μοσχάρα που θέλω να κοιμηθώ μέχρι να έρθει τελευταία μου μέρα σε αυτή τη γη. Μπορώ, γιατί να σου πω κάτι. Στην παράσταση που έκανε στο Πουπουλένιο, ναι, που την έχω δει άπειρες φορές γιατί ήταν μια συγκλονιστική παράσταση.
0: Στον ύπνο με
1: πέτυχε. Η αγαπημένη μου ατάκα, ξέρεις ποια ήταν? Yeah. Εκεί που ο Μίσαλ, εσύ δηλαδή, ήθελες να κοιμηθείς γιατί ήσουν πολύ κουρασμένος. Yeah. Και λες, μπορεί να είναι ο τελευταίος μας ύπνος για πολύ καιρό.
0: Yeah.
1: Ή μπορεί να είναι ο τελευταίος μας ύπνος για πάντα.
0: Και ήταν για πάντα.
1: Και εγώ, άμα ήξερα ότι είναι να πέσω για ύπνο, πραγματικά, ότι θα φύγω από αυτή τη ζωή, θα έλεγα έναν υπνάκο πρώτα. Να βιώσω αυτή την.
0: Ο καλύτερος θάνατος, καλέ. Έτσι θέλω να φύγω.
1: Στο τέλος, τέλος!

0: 23 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, Πεμπτούλα 25 Ιουνίου. Και πάμε να μιλήσουμε, ας σου λέει, είναι μια νέα καλοκαιρινή τάση αυτό το πράγμα, στο dating που κάνει θράψη, το wild flowering.
1: Wild flowering, what
0: ήξερες
1: is that?
0: Εσύ τι είναι αυτό?
1: Όχι, δεν το ξέρω, πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω.
0: Λοιπόν, το wild flowering λοιπόν βασίζεται στην ιδέα το ότι δεν χρειάζεται κάθε γνωριμία να έχει από την πρώτη στιγμή συγκεκριμένο προορισμό. Αντί να αναζητάς αποκλειστικά μια σοβαρή σχέση ή να πιέζεις καταστάσεις για να αποκτήσουν γρήγορα ταμπέλα, αφήνεις τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά και να δίνεις χώρο στη σύνδεση να αναπτυχθεί με το δικό της ρυθμό. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό είναι κάτι που το παθαίνουν κάτι οι αιμονικοί άνθρωποι που θέλουν να καλά να παντρευτούν, να κάνουν και βγαίνουν πρώτο ραντεβού και λένε να ξέρεις ότι εγώ ψάχνω μια σοβαρή γνωριμία. Εγώ θέλω να κάνω οικογένεια και παιδιά. Αυτό είναι τρομερά αγχωτικό.
1: Ειδικά το οικογένεια και παιδιά. Κοίταξε να δεις, θα σου πω, εγώ μπορώ να καταλάβω το κομμάτι του ότι ρε παιδί μου, να δώσει τον άλλο να καταλάβει αν δεν είσαι σαν άνθρωπος αυτός που απλά θέλει να βγαίνει ραντεβού και να περνάει το χρόνο
0: πρώτο.
1: Του. Όχι στο πρώτο.
0: Μα εδώ σου λέει για το πρώτο.
1: Ναι, το πρώτο ραντεβού είναι creepy τώρα.
0: Μα
1: αυτό.
0: Μα είναι δυνατόν να βγαίνει στο πρώτο ραντεβού? Γιατί κάνεις, είμαι καλά.
1: Θέλω να σε παντρευτώ.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των

0: Τζιτζίκι, coffee and snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Η Money Boats, με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών, με ή χωρίς σκίπερ, σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα ντελικατέσεν και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμύρες κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

Next Generation EU. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 3. What about now? What about today?
1: Ναι.
0: Άνοιξε την πόρτα, εντάξει.
1: Είναι η Ευρυδίκη. Καλώς ήρθες.
0: Ευρυδίκη, καλημέρα, Ευρυδίκη.
1: Καλημέρα, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, Αρχήνη μου, ήξερες ότι οι γονείς επιστρέφουν σε κανονικά ωράρια ύπνου αφού το παιδί τους κλείσει τα 6 χρόνια. Για την Ευρυδίκη, αφιερωμένο είναι αυτό. Θα κάνεις, κοπελάρα μου, να κοιμηθείς άλλα 4 χρόνια, πόσα είναι.
1: Πόσο είναι,
0: όχι, άλλα 5 χρόνια θα κάνει εκεί.
1: Ενός είναι.
0: Νομίζω κάπου εκεί είναι. Και λίγο παραπάνω.
1: Δώρο πάτσι θα τι πάρουμε.
0: Πάει πάτσι και πάτσι. Νικοτίνης για να μην είναι ξύπνια. Λοιπόν, πράγματι οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι νέοι γονείς δεν επιστρέφουν πλήρως στα επίπεδα διάρκειας ύπνου και ικανοποίησης που είχαν πριν την εγκυμοσύνη μέχρι το παιδί τους να φτάσει 6 χρονών.
1: Σου λέει λοιπόν ότι η έλλειψη ύπνου φτάνει στο απόλυτο αποκορύφωμά της περίπου 3 μήνες μετά τη γέννηση του μωρού, με τις μητέρες να χάνουν κατά μέσο όρο μία ώρα ύπνου κάθε βράδυ και τους πατέρες περίπου 15 λεπτά.
0: Πραγματικά, αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, εγώ ξέρετε τι έχω να πω. Να το πηγαίνετε να αλλάξει. Το ένα βράδυ να βυζένει ο μπαμπάς, το άλλο βράδυ να βυζένει.
1: Αυτό είναι το δίκαιο, ρε φίλε. Γιατί το υπομίζετε όλο,
0: Εμμανούλα. Γιατί μόνο οι γυναίκες έχουν μεγάλα. Είναι άδικο.
1: Εντάξει, τώρα και το μωρό πρέπει να έχει ένα σταθερό.
0: Ναι, μωρέ, ένα σταθερό πάροχο.
1: Δεν μπορεί, μπορεί να το αλλάζει συνέχεια.
0: Τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα.
1: Σοφώς φτιαγμένα. Θεός σοφά επίησεν τα πάντα.
0: Μάιλι Σάιρους.
1: Τι λέω σήμερα ο άτιμος, ρε.
0: Πάμε να ακούσουμε. Μάιλι Σάιρους. Μία μέρα σε άφησε και έγινε νοήμων άνθρωπο.
1: Έγινα γερο.
0: Τέλος πάντων. Miley Cyrus, Midnight Sky, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Πεμπτούλα, 25 Ιουνίου, παιδιά, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και λέει ότι η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο βοηθά να σταθεροποιηθούν σχέσεις, οικονομικά και προσωπικά σχέδια. Η ημέρα ευνοεί ουσιαστικά εξελίξεις για τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα του δεύτερου δεκαημέρου. Να πάμε αναλυτικά. Να πάμε. Κρύε μου, αγαπητέ μου Κρύε, πρόσεχε πολύ. Η σημερινή Πέμπτη, φίλε Κρύε, σου δίνει τη δυνατότητα να νιώσεις πως κάτι σταθεροποιείται ουσιαστικά στη ζωή σου.
1: Ταύρε μου, μια οικογενειακή υπόθεση ή ένα προσωπικό θέμα μπορεί να μπει σε τάξη μέσα στη μέρα. Θα καταλάβεις ποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα σου.
0: Μάλιστα, δίδυμοι, συνάδελφοι. Μέσα στη μέρα θα ακούσεις λόγια που θα σε κάνουν να νιώσεις σιγουριά ή θα προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Στα συναισθηματικά σου η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική και λιγότερο επιφανειακή.
2: Αυτό το ακούμε.
0: Τα ακούω αυτό.
1: Δίδυμάκι μου. Καρκίνε μου, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη γύρω από το επαγγελματικό ή οικονομικό θέμα.
0: Λιονταράκια μου, καλά, μέσα στη μέρα θα υπάρξουν συζητήσεις, επαφές ή εξελίξεις που θα σας κάνουν να νιώσετε πως κερδίζετε έδαφος.
1: Παρθένε μου, κάποιο πρόσωπο μπορεί να σου αποκαλύψει κάτι σημαντικό μέσα στη μέρα. Μην πιέσεις καταστάσεις να εξελιχθούν γρήγορα. Σήμερα χρειάζεται υπομονή και σωστή στρατηγική.
0: Φίλε Ζυγέ, ένα πρόσωπο θα δείξει έμπρακτα τη στήριξή του ή θα υπάρξει μια εξέλιξη που θα σε καθησυχάσει. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερες ευθύνες από όσες μπορείς πραγματικά να διαχειριστείς.
1: Σκορπιέ μου, η Πέμπτη απαιτεί ωριμότητα, συγκέντρωση και σωστή διαχείριση των υποχρεώσεών σου. Όμως μπορεί να σε ανταμείψει σημαντικά.
0: Φίλε Τοξότη, μέσα στη μέρα μπορεί να προκύψει μια θετική είδηση ή μια συζήτηση, λέει, που θα σου ανοίξει νέους δρόμους. Πρόσεξε μόνο την τάση να υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς να τηρήσεις.
1: Εγώ καιρέ μου, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια ουσιαστική εξέλιξη σε οικογενειακό ή οικονομικό θέμα. Μην αφήσει το άγχος να σε κάνει από μακρό απέναντι στους άλλους.
0: Φίλε Υδροχόε και Ζωή. Μέσα στη μέρα θα υπάρξει μια κουβέντα ή μια κίνηση που θα σας κάνει να αισθανθείτε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απέναντι σε κάποιο πρόσωπο. Στα αισθηματικά τώρα, η μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για ξεκαθαρίσματα και σταθεροποίηση.
1: Ηχθείς μου, η Πέμπτη σας καλεί να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις και την καθημερινότητά σας, καθώς μέσα από μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την ψυχολογία σας.
0: Σοφά τα ζώδια σήμερα, εγώ αυτό θα πω. Σοφά.
1: Σοφά!

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Οδηγούσε, μου έβαλε στο τέρμα να ακούσουμε Κώστα Χατζή. Και όταν κοιτάς από ψηλά, που τον λάτρευα τον Κώστα Χατζή.
2: Πέροχος, έχω δουλέψει με το γιο του.
1: Και έκλαιγε οδηγώντας. Δηλαδή, αυτά τα ζω εγώ μόνο. Και να σας πω κάτι, τους αγαπώ πάρα πολύ τους οδηγούς ταξί. Και μ' αρέσει όταν μοιράζονται μαζί μου τις μουσικές τους. Γιατί σε όλους μπαίνω και λέω.
2: Είσαι φτιαγμένη για να μπαίνεις στα ταξί. Καταρχάς τους εκβιάζεις και τους γυρίζεις στο ραδιόφωνο στον Κίσερ.
1: Αλήθεια είναι, παιδιά, είναι αλήθεια. Κάθε φορά που μπαίνω σε ταξί, λέω, βλέπω ότι τον έχετε το σταθμό εδώ πέρα πρώτο.
2: Γιατί δεν τον ακούτε?
1: Αν
2: τον ακούτε, σας επικροτώ.
1: Σας επικροτώ και μας ακούτε το πρωί. Σας ακούμε το πρωί, μου λένε αυτοί που τον ακούνε.
2: Λοιπόν,
1: και μπράβο τους.
2: Κάπως έτσι εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή, παιδάκια, γιατί περιμένει η υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη για να πιάσει δουλειά μπροστά στο μικρόφωνο για 92 ολόκληρα λεπτά με τις πιο 90's του να επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις. Φυσικά έχει να σας δώσει και το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίνα.
1: 50 ευρώ ολόκληρα και θα σας τα δώσουν και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα.
2: Δεν ξεχνάτε ότι όλη η ραδιοφωνική παραγωγή από εδώ και από τούδε και στο εξής μέχρι τις 10 το βράδυ θα δίνουν απαντήσεις για τα 1000 ευρώ που θα παίξουμε αύριο.
1: Σοφά μίλησες, γέροντα.
2: Έτσι. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας, αυτό το πονηρό, το ωραίο το ραντεβουδάκι για αύριο το πρωί στις 7 η
1: ώρα. Το νόμιμο, όχι το παράνομο.
2: Γιατί αύριο είναι Παρασκευή, παιδιά. Άντε και αύριο θα τα πούμε και μετά έχουμε Σαββατοκύριακο. Αυτού ξελευθερία και μετά την άλλη Δευτέρα πάλι.
1: Λοιπόν.
2: Επομένως, αύριο να μου είστε όλοι εδώ 7 η ώρα. Νταν, θα μετρήσω παρουσίες.
1: Φιλάκια πολλά, πάμε να ακούσουμε πόσο χαχαχαχαχα, τι είμαστε.
2: Καλημέρα!
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
2: Μια γυναίκα λοιπόν που είχε γίνει γνωστή επειδή δήλωσε ότι παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς πλέον αναφέρει ότι έχει ερωτευτεί ένα φράχτη και θέλει να χωρίσει από το διάσημο πύργο. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτός ο πύργος τώρα εκεί πέρα, πες ότι έμαθε τα καινούργια χαμπέτια αυτήνης.
1: Δεν θα ανάψει τα φώτα του για 2 εβδομάδες, είμαι σίγουρη. Θα πενθήσει ο πύργος του Άιφελ, θα τα σβήσει όλα τα φώτα. Στο σκοτάδι θα βυθιστεί το Παρίσι.
2: Και θέλω να μας πάρει τηλέφωνο ένας, τι να ζητήσω τώρα.
1: Που έχει ερωτευτεί, ναι, κάποιο κτίριο που
2: Τον Παρθενώνα θέλω. Θέλω κάποιον που να έχει παντρευτεί τον Παρθενώνα.
1: Θέλω τη σύζυγο ή τον σύζυγο του Παρθενώνα.
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν την κατηγορώ, γιατί έχω ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Όχι με Παρθενώνα ή κάτι αντίστοιχο.
2: Αλλά.
4: Σκεφτόμουν τη σχέση τη δικιά μου στο αυτοκίνητό μου. Έχω τρελό έρωτα.
1: Είσαι μόρτης κι εγώ.
4: Δεν το φροντίζω, λες και είναι ζωντανός οργανισμός.
2: Αυτό είναι τζαναμπέτικο. Κοιτάει και άλλα αυτοκίνητα ή μόνο με σένα ασχολείται?
4: Μόνο με
2: εμένα. Έχετε αποκλειστικό.
4: Και δεν με έχει αφήσει ποτέ στο δρόμο.
2: Με εντυπωσιακούς ρυθμούς λοιπόν εξελίσσεται ήδη από τις πρώτες ημέρες ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου που διοργανώνει ο αλιέας Μιχάλης Καρποδίνης με τη συμμετοχή ψάρων από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά, μόνο εγώ τρομάζω με τους λαγοκέφαλους.
1: Σε φαντάζομαι εσένα με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με τα καπελάκια σας τα ψαράδικα, να μπαίνετε με τα σορτζάκια σας τα κοντά σε βάρκες και να αρχίσετε να κυνηγάτε λαγοκέφαλους με τη μανία που σας έχει πιάσει.
2: Είμαι ένα βήμα πριν καταρχήν σου ευχηθώ φέτος το καλοκαίρι να έρθεις μούρι με μούρι με ένα λαγοκέφαλο.
1: Παναγία μου,
2: ένα
1: μακάρι,
2: βήμα πριν είμαι.
1: Μακάρι, να
2: αλήθεια.
1: Λαγοκέφαλε, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο.
2: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλη η παραγωγή δίναν όλη μέρα όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
5: Νομίζω μόνο μία.
2: Εντάξει, μία.
1: Μία μπορεί να είναι και.
2: Σωτήρια.
1: Σωτήρια, να ξέρει. Yeah.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποιο θεωρείται ο πατέρα τη αρχαία ελληνική κομμωδία?
5: Αριστοφάνη.
2: Ποιο βάπτισε τον Ιησού Χριστό στον Ιορδάνη ποταμό?
5: Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.
2: Σε ποια σημερινή χώρα βρισκόταν ο αρχαίος πολιτισμός των Μεσοποτάμιων Σουμερίων?
5: Άλλο.
2: Ποιος ηθοποιός ενσάρκωσε τον εμβληματικό χαρακτήρα του Σαρλό στο βοβό κινηματογράφο?
5: Τσάρλι Τσάπλιν.
1: Αχ, ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δέσποινα, ήσουν πάρα πολύ καλή.
2: Να σου πω, Δεσποινάκη, ποια ερώτηση είχες από χθες?
5: Αυτό με τους Σουμέριους, αλλά δεν θυμόμουν την απάντηση.
2: Κομβική ερώτηση ήταν αυτή.
5: Νομίζω ότι είχα άλλη μία σίγουρη, για τις δύο δεν ήμουν σίγουρη μόνο, αλλά δεν πειράζει. Μόνο και μόνο που έπαιξα μαζί σου, παιδιά, είστε φανταστικοί.
1: Έχουν αρχίσει τώρα κυρώσεις. Για όσους δεν έχουν βγάλει τη νέα ταυτότητα.
2: Πρέπει να τελειώνει τώρα η προθεσμία που υπάρχει.
1: 3 Αυγούστου. Από τις 3 Αυγούστου πάβουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση. Το σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Θέλω επίσης να σου πω, την ταυτότητά μας, κάθε φορά που χρειαζόταν να περάσουμε τα σύνορα, την κοιτάζανε, λες και ήμασταν παραχαράκτες όλοι. Σου λένε, δεν μου φαίνεται έμπιστη αυτή η ταυτότητα.
2: Να σου πω κάτι, εμένα ευτυχώς που ήρθαν οι καινούργιες ταυτότητες, γιατί οριακά η παλιά δεν φαινόταν αν είναι ταυτότητα ή ένα μπακαλόχαρτο που έχει κάποια ψώνια πάνω.
1: Δηλαδή,
2: έχεις βγάλει τη λαλάκα και θες να πας να δροσιστείς λίγο. Τι θα σου κοστίσει, ο κούκος αηδώνει θα σου κοστίσει.
1: Σου έχω πει, πάω σε ένα γκρεμό που ρισκάρω κάθε φορά τη ζωή μου αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω.
2: Έχω
1: σε ένα ταγκό επάνω.
2: Παιδιά, έχω πάει σε αυτό το γκρεμό μία φορά. Βέβαια, ομολογώ ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Αλλά και αυτό να παίζω τη ζωή μου κοροναγράμματα, να κάνω ασφάλεια ζωή για να πάω για μπάνιο.
1: Αυτό να δώσω 30 ευρώ για μία ξαπλώστρα. Α, το ρισκάρω, Αργύρι μου. Πρέπει να κολυμπάω μέσα στο Κηφισό καλύτερο.
2: Κηφισό δεν το έχει και. Μπίζνα. Φέρε 4 βιτία, ρίξε μια σε μια γούρνα εκεί κάτω από τον Κηφισό, βάλε και 3 ξαπλώστρες από πάνω και να τον νοικιάζεις πόσο τώρα να τη βάλεις την ξαπλώστρα εκεί.
1: Θα το δίνω 300 ευρώ.
2: Και θα έχει και πανίδα εκεί πέρα.
1: Σίγουρα.
2: Πρωτοφανή πανίδα.
1: Πρωτοφανή πανίδα. Πρέπει να έχει κάτω στον Κηφισό χταποδοαρουραίους να πούμε.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: The club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα στην πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας, 5η 25 του μήνα. Καλώς ήρθατε στον Kiss, είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε κάθε μέρα, ξέρω από τις 10, με ό,τι είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή της επικαιρότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα μάθουμε αρκετά πραγματάκια εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα, θα ασχοληθούμε με οτιδήποτε συμβαίνει, όπως είπα, και στο ξεκίνημα αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και βέβαια, αν είναι τι άλλο, θα απολαύσουμε αγαπημένα 90's Now, όπως με αυτό που ξεκινήσαμε με τον αγαπημένο σας, τον Harry Styles, στο Dance No More, από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Αγαπημένο σε πάρα πολλούς και έναν ερχόμενο ταλέντο, αστέρι στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, όπως τόσοι και τόσοι εξάλλου. Να δούμε λίγο τον καιρό πριν ξεκινήσουμε. Τι λέτε, ηλιοφάνεια σήμερα όλη την εβδομάδα θα κινδύσει έτσι ο καιρός, με εξαίρεση από ό,τι βλέπω αύριο. Ως εκ τούτου, σήμερα η ανώτατη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 στις 3 το μεσημέρι, αύριο τους 33 και βλέπω ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 αλλά και τις 6 το απόγευμα. Μακάρι να ρίξει λίγο νερό, να ρίξει την θερμοκρασία και την υπερβολική ζέστη, γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα άλλους 2 μήνες γεμάτους. Το Σάββατο θα έχουμε 37 με 38. Μην κάθσουνα στο Σάββατο, ενώ την Κυριακή και πάλι θα είναι πολύ ανεβασμένη με θερμοκρασία, 36 με 37 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Οπότε λογικό είναι να θέλετε πηγόντως και να νιώθετε την ανάγκη να επισκεφτείτε κάποια παραλία. Πάμε σε κάποια παραλία, θυμάστε που λέγανε τα ενισκούμπρια. Παρεπιπτόντως έγινε χαμός στην πρώτη του συναυλία στην Πλατεία Νερού, δεύτερη συναυλία για τα Εμισκούμπρια στις 3 του Ιούλη, αφού έγινε sold out ήδη πρώτη και υπήρξε πολύ μεγάλη ανάγκη για δεύτερη συναυλία για τα αγαπημένα σε πάρα πολλούς από εσάς, αλλά και εμάς εδώ, αν και δεν παίζουμε ελληνικά τραγούδια, εντούτοις τα Εμισκούμπρια μ' άρεσαν πάρα πολύ και πόσο μάλλον πάμε σε κάποια παραλία με τη Θεία Τηλία. Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό. Πάμε να απολαύσουμε την Lana Del Rey στο Summertime Sadness, ένα υπέροχο remix από τον The Soffer, και αμέσως μετά η Selena Gomez θα μας θυμίσει το In The Dark.

Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας, 14 λεπτά και μετά τις 10. Ελπίζω και σήμερα να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Να σας υπενθυμίσω ότι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι είναι ο Μάνος Βολιουργάκης. Και τι άλλο, με την οικονομία θα ξεκινήσουμε. Αυστηρά πρόστιμα μέχρι 1.000 ευρώ προβλέπει η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ, το λεγόμενο ΜΙΔΑ ή αλλιώς ψηφιακό μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ψηφιακή καταγραφή ακίνητης περιουσίας στη χώρα, καθώς θα συγκεντρώσει στοιχεία για περισσότερους από 7 εκατομμύρια φορολογουμένους και θα επιτρέπει άμεσες διασταυρώσεις για τη χρήση κάθε ακινήτου. Οι ιδιοκτήτες τώρα θα πρέπει να δηλώσουν κάθε αλλαγή χρήσης, μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση μέσα σε 3 μήνες. Σε περίπτωση καθυστέρησης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, ενώ για ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παράνομη ίσπραξη επιδομάτων, το πρόστιμο φτάνει ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Για απλά λάθη, χωρίς οικονομικό όφελος, το πρόστιμο ορίζεται στα 100 ευρώ. Παράλληλα, καμία δήλωση στο Μητρό δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν έχει προηγηθεί επικαιροποίηση των στοιχείων του ακινήτου στο έντυπο Ε9. Τέλος, η συγκεκριμένη τροπολογία φέρνει και αλλαγές στον έμφυα από του χρόνου, αφού ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, όταν αυτά είναι λιγότερα από όσα αναγράφονται σε άλλες καταγραφές. Επιπλέον, δεν θα επιβάλλονται αναδρομικοί φόροι ή πρόστιμα για διαφορές που θα εντοπιστούν στα τετραγωνικά των ακινήτων.

0: στην παρέα λίγο πριν. Ήρθε η Μαντόνα με την Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Μεγάλη συνεργασία των δύο μετά από την ιστορική τους εμφάνιση στο Coachella. Βγήκαν στη σκηνή και δύο και πραγματικά έφεραν τα πάνω κάτω. Παραλληλισμός για τα πλήθη. Αλεξάνδρα Stan Fire και τώρα After Midnight με την Azar. Κάτι που σημαίνει πως σε αυτό το σημείο θα πάμε την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά και σε περίπου 4 με 5 λεπτάκια επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την παρέα της 5ης 25 του μήνα. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος

0: Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Μαν, ίσως δεν πιστεύεις πια.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee & Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee & Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Peacock Coffee & Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Εδώ, το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όλοι.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

Στρόλο εδώ στην Peace, δείχνει 38 μετά τις 10. Ελπίζω πάντοτε ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Keys, είτε μέσα από τα RGNA, είτε το διαδίκτυο ή και τις εφαρμογές του Keys. Μπορείτε και να προτείνετε την εφαρμογή, αλλά και να την κατεβάσετε για τα λειτουργικά Google Play, για τα λειτουργικά Android, συγγνώμη, στο Google Play, ενώ για τα λειτουργικά iOS από το Application Store είναι εντελώς δωρεάν. Προτείνετε την εφαρμογή στους φίλους, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα καθημερινά, να περνάμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα με αγαπημένα 90's No, και βέβαια μπορείτε να δείτε και τα νέα έτσι, σε thumbnails, και κλικάροντας επάνω στο κάθε thumbnail να σας μεταφέρει στην ανάγνωση του συγκεκριμένου άρθρου μέσα από την ιστοσελίδα www.kissfm89.gr. και βέβαια έχουμε και τη νέα εφαρμογή των iRadios.gr, όπου ο Kiss 89 ήταν ο πρώτος περιφερειακός σταθμός που εντάχθηκε σε αυτή την πλατφόρμα και σίγουρα υπόσχεται πως θα αλλάξει τον τρόπο που ακούτε το ραδιόφωνο. Είναι συμβατή για όλες μα όλες τις συσκευές, είτε αυτές είναι κινητά, είτε είναι tablet, είναι laptop, είτε είναι σταθεροί υπολογιστές, είναι όλες οι συσκευές συμβατές με την πλατφόρμα του iRadios.gr. Θα βρείτε τον Kiss FM 89, μπείτε, κατεβάστε τον Kiss FM, είναι δωρεάν, ανακαλύψτε τα καλούδια που έχει η εφαρμογή και βέβαια θα μας βοηθήσετε να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την παρέα. Βγαίνουμε εκτός σύνορων, να πάμε πού αλλού, στην Βολιβία, όπου βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το φωνικό διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και καταρρεύσεις κτηρίων. Οι πρώτες επίσημες αναφορές κάνουν λόγο για 32 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερους από 700 τραυματίες, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο τελικός, συγγνώμη, απολογισμός θα είναι πολύ βαρύτερος. Βέβαια, το μεγαλύτερο πλήγμα φαίνεται να έχει δεχτεί η πολιτεία Λαγουάρα, κοντά στο Καράκας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες επιχειρήσεις διάσωσης στα συντρίμια. Οι αρχές ανέστηλαν τη λειτουργία των σχολείων, των σιδηροδρόμων αλλά και του Διεθνούς Αεροδρομίου της χώρας, ενώ διακόπηκε και η παροχή φυσικού αερίου στην πρωτεύουσα για λόγους ασφαλείας. Μετά τους δύο κύριους σεισμούς ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν πάρα πολύ στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν στους δρόμους και σε ανοιχτούς χώρους, φοβούμενοι για νέες ισχυρές δονήσεις. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και σε γειτονικές χώρες, ενώ προσωρινά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στην περιοχή της Καραϊβικής, η οποία αργότερα αναιρέθηκε. Κρίμα. Απίστευτο. Δύο σεισμοί, 7,2 και 7,5 έπληξαν τη Βενεζουέλα. Φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι τι ζουν και τι βιώνουν αυτή τη στιγμή.

Εδώ είμαστε στον Kiss, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Ο Τσουνάκρια με την δικιά μας την Κλαβδία χρησιμοποίησε samples από την μεγάλη επιτυχία του Nick Kershaw, μια φορά και έναν καιρό από τα 80s του The Riddle. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού του Nick Kershaw και δημιούργησαν το Say My Name. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπαίνει σήμερα, καθώς μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων, τόσο για τα γενικά όσο και για τα επαγγελματικά λύκεια. Παράλληλα, ολοκληρώνεται και το εξεταστικό σκέλος των ειδικών μαθημάτων με την εξέταση των Ισπανικών. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους με τρεις τρόπους, μέσω SMS, εφόσον είχαν εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των αποτελεσμάτων και από τους πίνακες που θα ανακοινωθούν στα σχολεία με τη χρήση μόνο του κωδικού του εξεταζόμενου. Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφοι θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου να απευθυνθούν στο λύκειό τους για την έκδοση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας που είναι απαραίτητος για την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού. Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων καθώς και οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής που θα καθορίσουν τις επιλογές και τις πιθανότητες εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από όλους εμάς εδώ στον Kiss, καλή επιτυχία στην ψυχοφθόρα αυτή διαδικασία που περάσατε στις Πανελλήνες, θα έχουμε περάσει και εμείς, θα τα περάσουν και άλλοι στο μέλλον. Όπως και να έχει, μακάρι να περάσετε εκεί που θέλετε. Με τον David Guetta και την Bebe Rexha στο Sad Girls, ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ, θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant. Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει 7 μετά τις 11. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Ξεκινάμε και αυτό το ημίωρο με τους House of Players, Disco Stepper και λίγο πριν τον Sunny James, τον Ryan Marciano, τον Raluca και τον Ken Cross στο Coffee Shop. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας εδώ στον Kiss με οικονομικά κίνητρα και μετακινήσεις προσωπικού επιχειρεί το Υπουργείο Υγείας να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των νησιών αλλά και των ακριτικών περιοχών εν ώψη της θερινής περίοδου. Στους γιατρούς τώρα που επιλέγουν να υπηρετήσουν στις νησιωτικές περιοχές παρέχεται επιπλέον εισόδημα 2.100 ευρώ το μήνα, ενώ για τους νοσηλευτές το αντίστοιχο κίνητρο ανέρχεται στα 1.200 ευρώ. Από τις αρχές του Μάη έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες μετακινήσεις γιατρών αλλά και νοσηλευτών, τόσο υποχρεωτικά όσο και με τη χρήση των οικονομικών κινήτρων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δομών υγείας στα νησιά του Αιγαίου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την κάλυψη 1.131 μονίμων θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ σημαντική συμβολή έχει και η ιδιωτική πρωτοβουλία με πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις για όσους επιλέξουν να εργαστούν σε αυτά τα μικρά και τα απομακρυσμένα νησιά. Τέλος, στην προσπάθεια συμμετέχουν και οι τοπικές αρχές, προσφέροντας δωρεάν στέγαση, σίτιση και επιπλέον επιδόματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, η στελέχωση των νησιωτικών περιοχών παρουσιάζει βελτίωση τα τελευταία χρόνια με σημαντική αύξηση τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Πολύ πολύ αγαπημένος ο ISMC μας ταξίδεψε για ακόμα μία φορά στα αγαπημένα 90's με το Think About The Way. Και βέβαια για εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στην παρέα και τη συχνότητα του Kiss, καλώς ήρθατε στην παρέα της Πέμπτης, πρώτη-τελευταία παρέα αυτής της εβδομάδας. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Οδεύει δυστυχώς προς ολοκλήρωση το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, καθώς εξαντλούνται οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι αποζημιώσεις τώρα θα καλύψουν μόνο όσους ασθενείς έχουν χειρουργηθεί και λάβει εξιτήριο μέχρι τις 30 Ιουνίου, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος της συγκεκριμένης δράσης. Σύμφωνα τώρα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το πρόγραμμα δυστυχώς δεν πέτυχε τον αρχικό του στόχο, καθώς ωφελήθηκαν περίπου 20.000 πολίτες έναντι των περίπου 37.000 επεμβάσεων που είχαν προγραμματιστεί. Η περιορισμένη ανταπόκριση αποδίδεται μεταξύ άλλων στην απροθυμία πολλών ασθενών, και αυτό είναι το παράδοξο, να μετακινηθούν σε ιδιωτικές κλινικές και να χειρουργηθούν από διαφορετικές ιατρικές ομάδες, επιλέγοντας να παραμείνουν στο θεράποντο ιατρικό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φοινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20140. delta360.gr.
0: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε στον Kiss, 38 μετά τις 11, 5η σήμερα, 25 Ιουνίου. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Ιβογιωργάκης. Ακούσαμε την Νίκη στο The Summer's Magic. Μεγάλη επιτυχία βέβαια με τον ίδιο τίτλο και από την Corona Back to the 90s πίσω στα 90. Για να προηγηθεί ο Kid Laroi με τον Justin Bieber στο Stay. Να πάμε λίγο στα της υγείας με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που δεν την ξέραμε και θα ήθελα να την ήξερα ούτε εγώ και θα ήθελα έτσι να τη μοιραστώ μαζί σας. Νέα επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Nature, αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο του θύμου αβένα στην υγεία αλλά και την μακροζωία των ενηλίκων. Το συγκεκριμένο όργανο που βρίσκεται πίσω από το στέρτο μας συμβάλλει στην ανάπτυξη των ταφ λεμφοκυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, φαίνεται λοιπόν να παραμένει σημαντικό και μετά την παιδική ηλικία παρά τη φυσιολογική συρρήκνωσή του με την πάροδο των ετών. Οι ερευνητές τώρα ανέλησαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης περισσότερες από 27.000 αξονικές τομογραφίες ενηλίκων και διαπίστωσαν ότι τα άτομα με καλύτερη λειτουργία του συγκεκριμένου αβένα εμφάνιζαν χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας, καρδιαγγειακών παθήσεων αλλά και καρκίνου του πνεύμονα. Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι παράγοντες όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης και οι χρόνιες φλεγμονές σχετίζονται με τη χειρότερη κατάσταση του αβένα. Οι επιστήμονες τέλος διευκρινίζουν ότι πρόκειται απλά για μια παρατηρησιακή έρευνα η οποία καταγράφει μια ισχυρή συσχέτιση και όχι σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Ωστόσο, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, τα βρήματα ανοίγουν νέες προοπτικές για την κατανόηση της γύρανσης αφενός και αφετέρου της λειτουργίας του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτιλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτιλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτιλο Ανατολική Μάνη. Enrique Iglesias con la A L F A.

5 λεπτά και περίπου πριν την επόμενη βατούλα στα μαγαζιά, στην παρέα ήρθε ο Purple Disco Machine με την Sophie and the Giants στο In the Dark. Προηγήθηκαν οι Script με τον Will I Am στο πολύ αγαπημένο μας Hall of Fame και λίγο πριν ο Enrique Iglesias με τον El Alfa στο La Botella, αν το προφέρω σωστά. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, γυρίζουμε λίγο στα της οικονομίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στον κλάδο των καυσίμων θέτει πλέον η ΑΔΕ με νέα απόφαση που βάζει τέλος στη χρήση ανώνυμων αποδείξεων για τη διόγκωση των επαγγελματικών δαπανών. Από την 1η του Γενάρη του 27 καθιερώνεται πλέον υποχρεωτική έκδοση τιμολογίου για κάθε χονδρική συναλλαγή στα πρατήρια καυσίμων ανεξαρτήτως ποσού. Παράλληλα, οι απλές αποδείξεις λιανικής χωρίς αναγραφή του αφημί δεν θα αναγνωρίζονται πλέον ως εκτυπτόμενες επαγγελματικές δαπάνες. Η νέα ρύθμιση συνδέεται με την πλήρη αξιοποίηση της πλατφόρμας MyData αλλά και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης που επιτρέπουν αυτόματους διασταυρωτικούς ελέγχους real-time σε πραγματικό χρόνο περιορίζοντας τα περιθώρια πλασματικών εξόδων. Τέλος, σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕ, το μέτρο δεν θα επιφέρει επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις, καθώς τα υπάρχοντα συστήματα στα πρατήρια επαρκούν για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery, μέσω eFood και Volt. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Λεπτά μετά τις 12, πρώτο τελευταίο ημίρωδο των Keys, στην πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Να χαιρετήσω σε αυτό το σημείο τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Keys. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου καθημερινά από τις 10. Πάμε λίγο να κουτσομπολέψουμε, τι λέτε? Οριστικό τέλος φαίνεται να παίρνει η συνεργασία της Face σκορδά με το Mega και το Bojorno μετά από δύο τηλεοπτικές σεζόν. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κανάλι αποφάσισε να μην ανανεώσει την εκπομπή της για τη νέα σεζόν, με την τελευταία μετάδοση να προγραμματίζεται για τις 26 του μήνα, για αύριο. Η απόφαση φέρεται να σχετίζεται κυρίως με οικονομικούς λόγους, στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού και του προγράμματος του σταθμού για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Η Face Κορδά ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σε συνάντηση που είχε με τα στελέχη του καναλιού, η οποία πραγματοποιήθηκε σε καλό και ήπιο κλίμα. Το Bojorno είχε επιστρέψει στον αέρα το 24, επιχειρώντας να συνδυάσει ψυχαγωγία, lifestyle και ενημερωτικά στοιχεία στην πρωινή ζώνη με τη συμμετοχή γνωστών τηλεοπτικών προσώπων. Τέλος, η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει νέα δεδομένα τόσο για τη ζώνη του πρωινού στο κανάλι, όσο και για τα επόμενα επαγγελματικά βήματα της Face Κορδά. Kiss 90.

Έτσι, αγαπημένα 90's to know, back to back. Λίγο πριν ακούσαμε την Belinda Carlisle στο La Luna, προηγήθηκε ο Ένι στο Savici με το Levels και λίγο πριν Have It in the Boys, and Now That We Found Love. Παραμένουμε λίγο στα, έτσι, στα κουτσομπολίστικα, σε εντός εισαγωγικών. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο Αττικόν όταν ένας 90χρονος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στην κλινική όπου νοσηλεύεται η αγαπημένη η Μάρο Κοντού, έχοντας την κατοχή του γλάστρα και αντικείμενο με μαχαίρι. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ διερευνώνται τα κίνητρα της υπόθεσης. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ όταν ο άντρας προσπάθησε να περάσει ως συγγενής της ηθοποιού για να την επισκεφτεί στην καρδιολογική κλινική. Κατά τον έλεγχο όμως από το προσωπικό ασφαλείας, εντοπίστηκε μαχαίρι με αποτέλεσμα την ενημέρωση της αστυνομίας. Βέβαια, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για το που βρέθηκε το μαχαίρι, με τις αρχές και τους φορείς του νοσοκομείου να εξετάζουν τις συνθήκες του συμβάντος. Όπως όλοι γνωρίζετε, η Μάρο Κοντού, η αγαπημένη Μάρο Κοντού, νοσηλεύεται για 10η μέρα στο Αττικό μετά από ατύχημα στο σπίτι της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό και κάκωση στο ισχύο.

Say my name, Τσουνάκρια με την Κλαβδία και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Η Celine Dion, η αγαπημένη Celine Dion, προανήγγειλε την κυκλοφορία του νέου της γαλλόφωνου τραγουδιού με τίτλο «Pardon, bonjour, merci», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 του Ιούλη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, όπου η Celine παρουσίασε ξεχωριστά τις 3 λέξεις του τίτλου, συνδέοντάς τις με μηνύματα προς τους θαυμαστές της. Το νέο τραγούδι αποτελεί δημιουργία Γάλλων συνθετών και ακολουθεί την πρόσφατη επιστροφή της στη δισκογραφία μετά από πάρα πολλά χρόνια απουσίας. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι το νέο άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 27. Η Καναδή Στάρ είχε απομακρυνθεί από τη σκηνή λόγω πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας, ωστόσο έχει επιστρέψει δυναμικά, κάνει γυμναστική, κάνει ασκήσεις στο σπίτι και με τη φωνή της. Επέστρεψε λοιπόν με εμφανίσεις στο Παρίσι και

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση.

0: για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: 2026, παραλία Μπούκας, Μεσίνη. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

42 λεπτά και μετά τις 12 είμαστε ήδη ελάχιστα λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή παρέα. Joel Corey, Rita Ora, MK, Drinking, Jam & Spoon, λίγο πριν Ride in the Night, αλλά και ο Hugel, Topi Karas και ο Declan στο I Dore ήρθαν στην παρέα. Πάμε λίγο τώρα στα του Μουντιάλ. Στις χθεσινές αναμετρήσεις, το Μεξικό επεκράτησε της Τσεχίας με 3-0. Η Νότιο Αφρική, η μεγάλη έκπληξη απέναντι στη Νότια Κορέα με 1-0 και βέβαια η νίκη, πολύ μεγάλη νίκη μετά από αρκετά παιχνίδια, το θέλουν πάρα πολύ οι Βραζιλιάνοι, 3-0 επικράτησε της Σκωτίας και το Μαρόκο κόντρα στην Αϊτή με 4-2. Σε ό,τι αφορά τώρα τις σημερινές μεταδόσεις, έχουμε παράλληλες μεταδόσεις, να ξέρετε, στις 11 σήμερα από την ΕΡΤ 1. Την αναμέτρηση του Κουρασάου με την ακτή Ελεφαντοστού και την ίδια ώρα από την ΕΡΤ 2 την αναμέτρηση του Εκουαδόρ με τη Γερμανία για τις στοιχηματικές σας επιλογές.

Κάποτε όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λίγο πριν ακούσαμε τον John Legend σε ένα remix από τον Tiësto στο All of Me, και τώρα τον Jubilee με την Amy στο Dancing in the Moonlight. Ευχαριστώ παιδιά θερμά που και σήμερα, Πέμπτη, ήσασταν στην παρέα του Kiss. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Αμέσως μετά, όπως κάθε μεσημέρι στη 1, ο Θόδωρης Σεραντόπουλος, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος, στις 6 ο Αργύρης Μιτσέλης με το DJ Mix, και βέβαια στις 10 το βράδυ, ζωντανά από τις Βρυξέλλες, ο αγαπημένος σας Γιάννης Μουτσόπουλος έρχεται στην παρέα με το Night Light. Έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες όλη την εβδομάδα, οπότε καλό θα είναι να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο με τον εαυτό σας, τους γύρω σας, αλλά πάνω απ' όλα με τα συγγενικά σας πρόσωπα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και βέβαια έχουν κάποια θέματα με την αναπνοή. Εμείς, όπως πάντα, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή, λίγο μετά τις 10 το πρωί, με πολύ πολύ αγαπημένα 90's Now και βέβαια οτιδήποτε σημαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, να είστε καλά, καλά να περνάτε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hubit. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10. Facebook, MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα. Instagram, MU Καλαμάτα.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
6: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Είναι ακριβώς 12 λεπτά μετά τη μία. Θοδωρή Σαρατόπουλος κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Βγήκαν οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές του 2026. Ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας και με SMS η ενημέρωση των υποψηφίων. Και ανοίγει ο δρόμος βέβαια για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Ανακοινώθηκαν δηλαδή οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών λυκείων, ΓΕΛ και επαγγελματικών λυκείων ΕΠΑΛ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Πολλοί υποψήφοι θα μπορούν να ζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results, επαναλαμβάνω, results.it.minedu.gov.gr.

Λοιπόν, πάμε στην Βενεζουέλα, σε θρίλερ για γερά νεύρα. Εξελίσσεται επόμενη μέρα του βιβλικού διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα, με τις αρχές να κρατούν προσωρινά παγωμένο το επίσημο απολογισμό, τους 32 νεκρούς και τους 700 τραυματίες. Μια στιγμή που εκτιμήσεις των διεθνών Ινστιτούτων προκαλούν τρόμο. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο μέσω του συστήματος Pager δίνει πλέον πιθανότητα 39% οι νεκροί να ξεπεράσουν τους 1000 και 37% να φτάσουν ακόμα και τους 100.000 εξαιτίας της ολοκληρωτικής ισοπαίδωσης πυκνοκατοικημένων αστικών ζωνών. Η πρωτεύουσα Καράκας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο σκηνικό καταστροφής, με τους κατοίκους να έχουν περάσει τη νύχτα στους δρόμους εν μέσω συνεχών μετασεισμών. Έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί, με το φόβο νέων καταρρεύσεων να παραλύει την πόλη.

0: Kiss FM 89. 90s to now.
1: Μείνουμε όμως λίγα ακόμα στην Βενεζουέλα με αυτούς τους δύο καταστρεπτικούς σεισμούς 7 και πάνω βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πάνω από 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κοινότητας, ο συνολικός αριθμός Ελλήνων σε ολόκληρη την επικράτεια της Βενεζουέλας αγγίζει τους 2.500. Ζουν Έλληνες εκεί. Παρά το γεγονός ότι οι υλικές ζημιές στην πόλη είναι εκτεταμένες και οι προβλέψεις για τον τελικό αριθμό των θυμάτων διεθνώς παραμένουν δυσίωνες, οι ομογενείς κατάφεραν να αντιδράσουν ψύχραμα και να προστατευτούν.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ στον Kiss. Και ό,τι νότερο υπάρχει, θα δούμε και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο κυρίως που σας ενδιαφέρει, αλλά και το πώς ξεκινήσει η επόμενη εβδομάδα. Θοδωρή Σαρατόπουλος στο μικρόφωνο, σε λίγο κοντά σας μετά το διαφημιστικό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation

0: Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.
1: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

35 λεπτά μετά τη μία, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι 25 Ιουνίου. Σε λίγο θα δούμε τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, αλλά και το πώς θα ξεκινήσει η επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 26. Αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η ημέρα θα ξεκινήσει με ήλιο, αλλά αναμένεται να έχουμε μια βροχή. Ασθενής βροχή θα έλεγα εγώ. Εκεί γύρω στις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε ότι στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου. Ζεστή ημέρα και η Κυριακή με 36-37 βαθμούς Κελσίου και ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν άλλαζε κάτι ιδιαίτερο τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 35, ίσως και 36 βαθμούς Κελσίου, με πάρα πολύ ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ζεστή και η Τρίτη. Θερμή μάλλον και η Τρίτη, 30 Ιουνίου. Τελευταία ημέρα του μήνα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε στον Νική, 42 λεπτά μετά τη μία. Βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου μιας 27χρονης γυναίκας από την Κρήτη, η οποία τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλαγία μυοτροφική σκλήρυνση ALS. Την απώλεια της νεαρής γυναίκας γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με Νόσους του Κινητικού Νευρώνα. Όπως αναφέρεται, η Ράνια διαγνώστηκε με την νόσο πριν από 5 χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου, η ασθένεια της στέρισε σταδιακά την κίνηση, τη φωνή και την αυτονομία της. Η απώλεια της γεμίζει θλίψη ολόκληρη την κοινότητα της ALS, ταυτόχρονα όμως μας υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει όλα όσα ονειρεύτηκε.

Λοιπόν, πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου είχαμε πριν από λίγο στο Μέτσοβο, που επιχειρούσε σε φωτιά. Πριν από λίγα λεπτά. Αυτό δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή περισσότερες πληροφορίες. Ό,τι υπάρχει βέβαια θα σου το μεταφέρω αμέσως. 44 λεπτά μετά τη μία. Coldplay, A Sky Full of Stars, εδώ στον Kiss 89.

Λοιπόν, πάμε πάλι στο πυροσβεστικό ελικόπτερο που έπεσε στο Μέτσοβο, που επιχειρούσε σε κοντινή περιοχή, το οποίο επιχειρούσε σε κατάσβεση φωτιά σε κοντινή περιοχή στο Μέτσοβο. Δύο άτομα επέβαιναν και είναι καλά στην υγεία τους. Από ό,τι βλέπω εδώ έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Αυτή είναι η πιο νεότερη πληροφορία που έχω γύρω από αυτό το

Και πάμε τώρα να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω στα 80, όπου η Culture Club μαζί με τον Boy George ερμηνεύουν το Karma Chameleon και γίνεται επιτυχία σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εντάξει, πάμε στη Βενεζουέλα, όπου είχαμε τους δύο μεγάλους σεισμούς. 164 έχουν φτάσει νεκροί, 971 τραυματίες από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα και ψάχνουν πάνω από 9.000 αγνοούμενους στα συντρίμια αυτή την ώρα. Και όπως συνηθίζεται, μακάρι να μην υπήρχε αυτή η στατιστική σε ό,τι αφορά τους σεισμούς. Οι νεκροί με μαθηματική ακρίβεια θα ανεβαίνουν. Δεν το θέλουμε, αλλά

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε εδώ στον Kiss. Έχουμε και τοπική επικαιρότητα. Μόνο τι γίνεται στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, στην Νότια Πελοπόννησο γενικότερα. Και πάρα πολύ μουσική για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Rock the boat. Όσο προλάβουμε να το ακούσουμε πριν τις διαφημίσεις.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία σε 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram Θεωρείο Αρεόπολη. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messinia Union Kalamata.
6: Taste the story of the land. MU.
7: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
8: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φίνι Nails and More. ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails and More, στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860.
9: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ακούσατε και το intro, ποιο τραγούδι θα ακούσετε συνέχεια. Είναι το Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor, το οποίο το ερμηνεύει η Pink με τεράστια επιτυχία σε ένα remix του Jason Parker. 5 λεπτά μετά τις 2, Θοδωρής Σαρατόπουλος εδώ στον Kiss, κοντά σας μέχρι τις 3.30.

σιγά σιγά αρχίζουν να καταφθάνουν στην Ελλάδα για διακοπές οι σούπερ επώνυμοι από το Hollywood, όπως η Kate Hudson, ασύγνωστη Αμερικανίδα ηθοποιός. Έφτασε στην Ελλάδα και κατευθύνεται προς την Σκιάθο, όπου εκεί φαίνεται ότι σε αυτό το πανέμορφο καταπράσινο νησί, το έχω επισκεφτεί, είναι πανέμορφο κυριολεκτικά, σκοπεύει να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Kate Hudson.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Αυτή είναι η Queen, I Want to Break Free. Κάτω από το εργατικό κέντρο Καλαμάτας πραγματοποίησαν χθες την απεργιακή του συγκέντρωση οικοδόμοι και εργαζόμενοι στον επισιτισμό, τον τουρισμό και τα τρόφιμα, συμμετέχοντας στην 24ωρο απεργία που προκήρυξε οι ομοσπονδίες τους. Η συγκέντρωση διοργάνωσαν τα συνδικάτα, ενώ παρευρέθηκε ο νέος πρόεδρος του εργατικού κέντρου, Αντώνης Τσόνης.

Εντός της σημερινής ημέρας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών της ΕΡΤ στη Μεσσηνία. Δεν ξέρω αν έχει ήδη έχει αποκατασταθεί. Από την Τρίτη και για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα έως και σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες αναβάθμισης του συστήματος εκπομπής ΣΕΤ στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και για τον λόγο αυτό τόσο το τηλεοπτικό σήμα μέσω DJA όσο και το ραδιοφωνικό σήμα ήταν εκτός λειτουργίας. Εξαίρεση για ευνόητους λόγους ήταν οι ώρες μετάδοσης αγώνων του Μουντιάλ. Κύκλοι της ΕΡΤ σημειώνουν ότι πρόκειται για απαραίτητες εργασίες που θα εξασφαλίσουν καλύτερο αποτέλεσμα στο σήμα που μεταδίδει σε όλους τους διάβλους της ΕΡΤ.

Και πριν το διαφημιστικό break, Jefferson Airplane, έχουμε γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Somebody to love, εδώ στον Kiss of the 9, αναδρομή στο παρελθόν.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιτος και Δαμιλάτη, πριν από το κτέλ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο

0: Καλαμάτας και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. Delta360.gr.
3: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
4: ή στο www.triggilidas.gr.
5: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

Ένας ύμνος αγάπης από τους Foreigner, I Want to Know What Love Is. Όσα χρόνια και να περάσουν, αυτό το τραγούδι δεν νομίζω ότι θα ακούγεται forever. Και πάμε λίγο, ανεβάζουμε ρυθμούς. Σιγά σιγά εδώ στον Kiss, μέχρι το τέλος, σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς το τέλος.

Δημήτρη μου, πάμε και στα αθλητικά μας. Χθες ο Παναθηναϊκός ξαφνικά, εγώ θα έλεγα από το πουθενά, η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε τον Μουσταφά Φαλ, ένα όνομα ταυτισμένο με τον Ολυμπιακό τα τρία τελευταία χρόνια, ο ψηλός του Ολυμπιακού για τουλάχιστον δύο χρόνια, το τελευταίο χρόνο ήταν τραυματίας και δεν έπαιξε σε πολλά παιχνίδια, 2,18 ύψος, 34 ετών, ανήκει πλέον στο Παναθηναϊκό και από ό,τι φαίνεται θα... ως Έλληνας, σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Γιαννακόπουλος. Ο Μπράντοβιτς, ο νέος προπονητής, ήθελε τον Φαλ στον Παναθηναϊκό και το πλάνο για τη νέα σεζόν στο πλευρό του Λεσόρ. Βέβαια θεωρώ ότι θα πάνε και για τρίτο ψηλό. Αυτή η είδηση χθες βγήκε σαν βόμβα, θα έλεγα εγώ. Αλλά είναι γεγονός.

Λοιπόν, πάμε με Μουντιάλ το πρόγραμμα σήμερα. Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα όσον αφορά τις αναμετρήσεις στο παγκόσμιο κύπελλο. Στις 11 ξεκινάει με το Εκουαδόρ Γερμανία από την ΕΡΤ 2 και το Κουρασάο Ακτήλε Φαντοστού από την ΕΡΤ 1, την ίδια ώρα, στις 11 δηλαδή. Ενώ τα ξημερώματα της Παρασκευής ακολουθούν τα παιχνίδια την Ισία Ολλανδία στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η Ιαπωνία Σουηδία την ίδια ώρα. Η Ιαπωνία φαίνεται ασταμάτητη. Έχει ήδη προκριθεί. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 και Παραγουάη, Αυστραλία επίσης στις 5 το πρωί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποιες ομάδες έχουν προκριθεί στη φάση των 32 του Μουντιάλ. Είναι το Μέξικο, Ελβετία, η Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Αργεντινή, Νότια Αφρική, Καναδάς, Μαρόκο, Γαλλία, Νορβηγία, Κολομβία και Πορτογαλία.

Εδώ μεταξύ να πάμε και να επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Τη Βαλένθια που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό από το Final Four του Telecom Center κηρύχθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας, αφού στον τέταρτο τελικό νίκησε στην έδρα της Μπαρτσελώνα, την Μπαρτσελώνα, με 108-84. Και έτσι έφτασε στο 3-1 σειρά των τελικών και επέστρεψε στην κορυφή. Φοβερός με 23 πόντους ο Μοντέρο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Το τραγούδι είναι της Miley Cyrus και έχει τίτλο Every Girl You've Ever Loved και ακούγεται και φωνή, τώρα πριν από λίγο την ακούσαμε, της Naomi Campbell. Η οποία δεν είναι πρώτη φορά που συμμετέχει έτσι με ντουέτο σε παραγωγή.

επιστρέφουμε τώρα στο ποδόσφαιρο πάλι, όπου έγινε ερώτηση στον Λιονέλ Μέση για το ενδεχόμενο να παίξει στα 43 του στο Μουντιάλ του 2030. Και απάντησε, δεν το απέκλεισε, είπε δεν ξέρω, είναι ακόμα μακρινό. Το παγκόσμιο κύπελλο εντωμεταξύ κλείνει 100 χρόνια το 2030 και όλοι θα ήθελαν να δουν εκεί τον Μέση. Ποιος θα το ήθελε και στα 43.

Λοιπόν, και σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Η σκέψη μας είναι στην Βενεζουέλα, όπου σημειώθηκαν αυτοί οι δύο μεγάλοι σεισμοί, 7,2 και 7,5. Έχουν ισοπεδώσει μεγάλο μέρος της χώρας αυτής. Και αναμένεται οι νεκροί να αυξάνονται συνεχώς, αφού είναι και πάρα πολύ αγνοούμενοι. Ολοκληρωτική πτώση πολυόροφων κτηρίων. Μια πραγματικά τραγική κατάσταση. Αν δείτε τις εικόνες θα καταλάβετε τι εννοώ. Στο μικρόφωνο του Κίσης 2 ώρες προηγήθηκαν, ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά στις 6 το απόγευμα, ο Αργύρης Μιτσέλης με το Afro House DJ Mix. Να περάσετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ευχαριστώ ειλικρινά που με ακούσατε και σήμερα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: 2026, παραλία Μπούκας, Μεσίνη. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα 5η 25 Ιουνίου και τώρα θα ανακοινώσουμε την απάντηση στην 7η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώστε, είναι Queen. Αν δεν θέλεις κάθε μήνα να χάνεις τα gigabytes που δεν χρησιμοποίησες, μπες στο horizon.gr και μάθε τα πάντα για τη νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου στην αγορά horizon.gr. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το Airplanes, σε λίγο θα ακούσουμε και το Tattoo εδώ στο 92,9 Kiss.

0: I Drove All Night, νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου η σπουδαία Celine Dion. Με το καλό να το ακούσουμε. Ακούμε 92,9 Kiss και τώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ος ή 12η και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Miley Cyrus, θα ακούσουμε και τους Maroon 5. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω.

0: καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα, στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Καλύτερη παρέα είστε. Not trying to be in there, not trying to be cool.

υπέροχη Ray, Where is my husband, εδώ στον 92,9 Kiss. Σήμερα ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα και προτείνουμε το Thriller. 72 ώρες προθεσμία, προτείνουμε και το Supergirl. Αν θέλετε κάτι με υπερήρωες, όπως και τη μαύρη κωμωδία, η μεγάλη σφαγή του Β' Γαβία Λίμου. Συνεχίζουμε με η Star και Pitbull, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
5: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: The club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
1: Η σφαίρα του.
0: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
1: Μυτιλίνη.
2: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
1: Η σφαίρα του Αχιλλέα.
0: Εσύ κάτι δύσκολη.
3: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
1: Όχι,
3: θα
1: απλά μου αρέσει τα τυριά.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
5: Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό και στο κέντρο και στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Το ρολόι μας δείχνει 4 και 2. Σε λίγο στον 92,9 εκεί θα μάθετε μία ακόμα απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Kylie Minogue, θα ακούσουμε Weekend, Mariah Carey και πολλούς άλλους. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό

0: ευρώ το λεπτό.
1: 25 Ιουνίου, Πέμπτη, σήμερα στον 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Νότια Αμερική. Καθαρός θα είναι ουρανός τις επόμενες ημέρες με το θερμόμετρο λίγο κάτω από τους 35. Την επόμενη εβδομάδα όμως θα πλησιάσει τους 40, λένε οι προβλέψεις. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τον John Newman και σε λίγο τον Bruno Mars. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. No,

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι

0: Αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ως Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης,

0: Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Nightlight, Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight, live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

14 πριν από τις 5 και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Κάθε πρωί, όπως ξέρετε, διεκδικείτε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Τα κερδίζετε αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις και σας βοηθάμε με το να σας δίνουμε τις απαντήσεις από την προηγούμενη μέρα στον αέρα. Γι' αυτό κάθε ώρα από τις 10 το πρωί που τις ανακοινώνουμε, να ακούτε προσεκτικά. Σημειώνετε και για να παίξετε, δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Συνεχίζουμε τώρα με η Money και Kings of Leon. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. delta360.gr.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10. Facebook, MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα. Instagram, MU Καλαμάτα.
1: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φοίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φοίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps.

every Sunday evening, Choir exclusive events. Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 21 0 20 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35 Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social και γενικά διάβλες επικοινωνίας, πάντα το website και το app. Εναλλακτικά για όσους δεν δουλεύετε social, πάει το Viber, το WhatsApp.

τα ψηλά επίπεδα για την εποχή. Τριαντάρια και βάλε παντού, θα έλεγα σχεδόν. Όλοι το μυαλό το έχουμε σε κάποια παραλία, σε κάποιο beach bar με δροσερά κοκτέιλ και όλα γύρω μας να είναι δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Εύχομαι να τα καταφέρετε, γιατί το Σαββατοκύριακο πλέον είναι πάρα πολύ κοντά.

στα 16-16,5 λεπτά μετά τις 6. Αυτό είναι το Walkie. Νέα παραγωγή και αυτό. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει. Ακούγεται για πρώτη φορά στο DJ Mix της 5ης 25 Ιουνίου του 2026. Σε Afro House και ανατολίτικους ρυθμούς, αν θέλετε. Σε αυτό το σημείο να πω το φαγί δεν είναι μόνο delivery φαγητού. Το φαγί.gr και σούπερ μάρκετ, κάφες, φαρμακείο, ακόμη και ανθοπολείο. Ναι, καλά, ακούσες τα λούδια στην κυρία από σένα. Πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και σήμερα, Πέμπτη, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς. Σας επιτοπλίστω να σας μιλήσω για τη μοναδική παραλία στην Ευρώπη που χωρίζει άνδρες και γυναίκες με έναν τοίχο. Ναι, πιστεύω να το κάνω αυτό κάποια στιγμή γιατί σας έχω πολλά θέματα. Μεταξύ άλλων, να σας μιλήσω για ένα ζευγάρι που αγόρασε μια δημόσια τουαλέτα για 38.000 ευρώ. Σήμερα είναι σπίτι 345.000 ευρώ με θέα στη θάλασσα. Βεβαίως. Ακόμα ντουζ επιπληρωμής παραλίες. 1 ευρώ για 5 λεπτά νερού και έντονες αντιδράσεις. Και τέλος, θα σας μιλήσω για το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου που πέρασε κάτω από γέφυρα με περιθώριο μόλις 30 εκατοστών. Καλά, ακούσατε.

Βεβαίως Πέμπτη σήμερα. Δεν ξέρω, την νιώθω αυτή τη μέρα σαν κάτι για Παρασκευή. Μάλλον γιατί το μυαλό μου τρέχει προς το Σαββατοκύριακο μεριά. Και έχω διάφορα και αδιάφορες σκέψεις για διάφορα πράγματα. Θέλω και οι ειδικές σκέψεις να τρέχουν εκεί, να σκέψετε όμορφα πράγματα και να προγραμματίζετε γενικότερα για αυτό το weekend που αναμένεται έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ καυτό.

Your music is right here, right now. This is Αργύρης Μητσέλης, DJ Mix. Αργύρης Μητσέλης, DJ Mix.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram, Πετράδι.

0: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα.

0: Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

πολύ μαζί για το δεύτερο ημίωρο στα 5-5.30 λεπτά τη 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026. Προσθετικάντε τα νέα, σας περιμένω με κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social και γενικά διάβλωση επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app. Εναλλεκτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Επιστροφή με Bora Bora από Robin M. Το DJ Mix σου ανοίγει την όρεξη και το Spicy την απογειώνει. Κρέπες γεμάτες γεύση, burger, sandwiches, φωλιάτες και φάφλες που λατρεύεις. Spicy στη Μυτιλίνη, συγκεκριμένα στα λαδάδικα, γιατί απόλαυση θέλει ποιότητα. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθώ στο μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει κάθε μέρα και κληρώνει δύο πίτσες Bianca al Forno 10 μαχείων με φιλαδελφία από την νούμερο 1 καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα, την Pizza Fan. Διαγωνισμός για όλη τη χώρα, για όλη την Ελλάδα. Ένα κατάστημα Pizza Fan σίγουρα είναι κοντά σου. Τι θα πρέπει να κάνετε γι' αυτό? Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram και από εκεί και πέρα θα κάνετε like στο τελευταίο post. Θα το δείτε. Tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Τα περισσότερα σχόλια μπαίνουν στην κλήρωση. Με περισσότερα σχόλια μπαίνουν στην κλήρωση. Κανονικά, με περισσότερες πιθανότητες συνείδησης. Αρκεί τα tag των φίλων σας να είναι διαφορετικά. Επίσης, γράψτε ποια γεύση Bianca al Forno. Al Forno είναι η αγαπημένη σας, ε? Λίγο πριν τις 9 η κλήρωση. Στις 9 με story στο Instagram ανακοινώνεται καθημερινά ο νικητής ή νικήτρια για τις δύο Bianca al Forno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Το δώρο που τρέχει από το djmix.gr και την Pizza Fan. Μιλώντας πάντως για την Pizza Fan, θα πρέπει να σου πω κάποια πράγματα που σίγουρα σας ενδιαφέρουν. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στο υλικό. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ της με την προσφορά. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με 9,5 ευρώ. Αυτά. Για λίγο

και αυτό είναι παραγωγή στα 12.30 και 3 λεπτά πριν τις 7, πριν τις πρώτη ώρα. Με γαλλικό στίχο, παρακαλώ. Για πρώτη φορά στο DJ Mix. Έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει και... πάμε να σου μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα, για αυτό το ζευγάρι που αγόρασε μια δημόσια τουαλέτα για 38.000 ευρώ. Σήμερα είναι σπίτι 345.000 ευρώ με θέα τη θάλασσα. Απίστευτο, ε! Από μια τουαλέτα όλο αυτό. Ναι, αγόρασαν στα τυφλά, αν θέλετε, ένα παλιό δημόσιο, μια παλιά δημόσια τουαλέτα δίπλα στη θάλασσα και το έκαναν κατοικία αξίας πάνω από 345.000 ευρώ μέσα σε μια δεκαετία. Κι όμως. Όσοι περπατούν σήμερα στην παραλιακή του Πάρμουθ, μιας μικρής παραθαλάσσιας πόλης στα δυτικά της Ουαλίας, βλέπουν ένα γοητευτικό μονόχωρο σπιτάκι με θέα στην Ιρλανδική θάλασσα. Σχεδόν κανείς δεν φαντάζεται ότι σε αυτή τη διεύθυνση υπήρχε για σχεδόν δύο δεκαετίες μια κλειστή, εγκαταλειμμένη δημόσια τουαλέτα. Πίσω από τη μεταμόρφωση βρίσκονται η Ελαίν και ο Άλαν Τέιλορ, το ζευγάρι που έβαλε στοίχημα σε ένα κίνητο που όλοι οι άλλοι έβλεπαν μόνο ως ένα αποχωρητήριο στην άκρη του δρόμου. Η ιστορία είχε γίνει γνωστή από το North Wales Live στις αρχές του 2025, όταν το ακίνητο μπήκε προς πώληση για πάνω από 345.000 ευρώ. Αυτό που κάνει την υπόθεση ανίποτα ενδιαφέρουσα δεν είναι μόνο το πριν και το μετά, αλλά το πόσο επίμονη έπρεπε να είναι. 10 χρόνια δουλειάς, έξοδα που ξεπέρασαν τις 300.000 ευρώ και μια αγορά στα τυφλά, χωρίς να έχουν καν μπει ποτέ μέσα πριν κατεβάσουν προσφορά. Η ανακάλυψη έγινε τυχαία. Το ζευγάρι βρισκόταν σε διακοπές εκεί στην περιοχή, όταν ήταν μια πινακίδα πολίτες σε ένα παλιό συγκρότημα δημόσιων τουαλετών στη Marine Parade, λίγα μέτρα από την Αμμουδιά. Το ακίνητο πήγαινε σε δημοπρασία τύπου Blind Action, όπου ο αγοραστής κατεβάζει προσφορά χωρίς να έχει δει το εσωτερικό. Ρίσκαραν περίπου 38.500 ευρώ και η προσφορά τους έγινε δεκτή τον Ιούλιο του 2015. Το να αγοράζει σε τέτοια δημοπρασία είναι σαν να πυροβολεί στο σκοτάδι και η Ελαίν το ήξερε καλά. Όταν βγήκε προς πώληση δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Οπότε ήταν μια προσφορά στα τυφλά, απλά υποθέσαμε ότι θα είχε ρεύμα, αφού ήταν δημόσια τουαλέτα και νερό επίσης, είχε πει η ίδια στο North Wales Live. Μια εικασία βασισμένη σε λογική, αν η τουαλέτα θεωρητικά είχε υδραυλικά και ηλεκτρικά. Όλα τα υπόλοιπα ήταν άγνωστα. Το κτίριο είχε κλείσει το 1997 και παρέμεινε εγκατελειμμένο για σχεδόν 19 χρόνια σύμφωνα με τα στοιχεία πολεοδομίας του Δημοτικού Συμβουλίου Gwynedd, που ενέκρινε τη μετατροπή του σε κατοικία. Σχεδόν δύο δεκαετίες εγκατάλειψης σε παραθαλάσσιο κτίριο αφήνουν το αποτύπωμά τους. Υγρασία, μούχλα, σκουριά και μια μυρωδιά που δεν φεύγει με τίποτα. Εδώ είναι το σημείο που χωρίζει τώρα το όνειρο από την πραγματικότητα.

οποίος έχει ένα γεννήσει σπίτι. Το ζευγάρι υπολογίζει ότι ξόδεψε περίπου 304.000 ευρώ μόνο σε εργασίες και συνολικά το project άγγιξε τα 339.000 ευρώ. Συνεχίζοντας να πω, δηλαδή περίπου τα 38.500 ευρώ της αρχικής δημοπρασίας, σχεδόν δεκαπλάσιο ποσό μπήκε στο ακίνητο μέσα σε μια δεκαετία. Το αποτέλεσμα δικαίωσε την υπομονή τους. Ένα μονόχωρο σπίτι με σαλόνι, με κουζίνα, σε ένα χώρο υπνοδωμάτιο με δικό του μπάνιο, φεγγίτι πάνω από το κρεβάτι για να βλέπουν τα αστέρια και ένα γωνιακό παράθυρο με γρανιτένιο περβάζι που συμπληρώνει τη θέα στην παραλία του Μπάρμουθ. Τίποτα δεν θυμίζει την αρχική χρήση του κτίριου φυσικά. Αν δείτε τις εικόνες και μπείτε στο διαδίκτυο, θα καταλάβετε τι έχει γίνει αυτό σήμερα. Επιτυχίες καθοδόν, επιτυχίες συνέχεια, άλλη μία τώρα στα 8-8,5 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Save You, τίτλος τραγουδιού.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.

0: the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Σάββατο, όμως είναι και δεύτερη ώρα, 4-4,5 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου του 2026, όπως κάθε μέρα. Δεύτερος Παρασκευή, 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλίνη, Slam 101,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953. Για τον Εύρο, Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά, 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση, djmix.gr, το website αλλά και το app. Διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Διεύθυνση επικοινωνία στο website και το app. Εναλλακτικά, για όσους δεν δουλεύετε social, το λέω. Υπάρχει η επιλογή του Viber, του WhatsApp αλλά και

Για τα καλά συλλόγια. Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαι εδώ στο booth. Υπάρχει air condition, είμαστε super. Φαντάζομαι και εσύ έχεις εκεί. Να πω μια καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία ακούει από την Καλαμάτα, η συγκεκριμένη Στέλλα. Και να πω και μια καλησπέρα στην άλλη Μαρία που ακούει από την Ορεστιάδα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι θα παίξω ένα τραγούδι για πρώτη φορά

0: Αυτό είναι το Yours, στα 13 ακριβώς λεπτά μετά τις 7. Όσο για πριν, το τραγούδι του Μούτζο, That's the way love goes. Μπράβο στον Ηλία που το θυμήθηκε. Ήταν ευκολάκι, αρκεί να έχει ζήσει την εποχή και ο Ηλίας το έχει κάνει αυτό την καλαμάτα. Μας το είπε ότι ήταν η Janet Jackson που το είχε πρώτο τραγουδήσει, η αδερφή του Michael. Οπότε είναι καλό κάποιες στιγμές να ακούμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μας αρέσει να ακούμε, μάλλον καλύτερα να το πω, τέτοια πράγματα όταν έρχονται σε κάποιους άλλους ρυθμούς, πιο σύγχρονους της εποχής μας, και να μας θυμίσουν παράλληλα πράγματα από το παρελθόν και να μαθαίνουν και οι νεότεροι πάνω κάτω τι γινόταν τότε, κατά κάποιο τρόπο. Εγώ πάντως το έχω κάνει συνήθεια εδώ στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζω το έχει το Deal of the Day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Και υπό τους οίκους του Yours θα σας μιλήσω για ντους επιπληρωμής στις παραλίες. 1 ευρώ, προσέξτε παιδιά, για 5 λεπτά νερού και έντονες αντιδράσεις. Πιλωτικό πρόγραμμα σε παραλία της Ανδαλουσίας, προσέξτε, προβλέπει έξυπνα ντους με χρέωση έως 1 ευρώ ανά χρήση. Η πρωτοβουλία άνοιξε συζήτηση για τη διαχείριση του νερού αλλά και τον τουρισμό. Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει λοιπόν στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων, αν θέλετε βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό, ντους, σε παραλία της Ανδαλουσίας, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού της σπατάλης νερού και καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται στην παραλία του Δήμου Αλμόντε της επαρχίας Ουέλβα, όπου τοποθετήθηκε ένα σύστημα που καταγράφει τη χρήση και την κατανάλωση νερού από τους λουόμενους. Αν και το ντους θα παραμείνει δωρεάν κατά τη φετινή θερινή περίοδο, οι προβλέψεις για το μέλλον έχουν ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις. Σύμφωνα τώρα με το σχέδιο που εξετάζεται, η χρήση θα μπορούσε να κοστίσει περίπου από 20 έως 30 λεπτά του ευρώ.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Παράλληλα, προσέξτε, συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χρηστών αλλά και την ποσότητα νερού που καταναλώνονται με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Οι εμπνευστές του έργου υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία αποτελεί απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργούν η κλιματική αλλαγή και οι περίοδοι παρατεταμένης ξηρασίας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει σημαντικά αρκετές περιοχές της Νότιας Ισπανίας.

μιλάμε για Ουέλβα. Πόσο μάλλον κάτι τέτοιο με τόσο αντιδράσει εκεί, πόσο μάλλον και τι αντιδράσει θα είχαμε εδώ, μπορεί να το φανταστεί κανείς. Στους δρόμους θα είχαμε για όλοι.

7,5 λεπτά πριν τις 7.30 στο τρίτο ημίωρο. Ένα τραγούδι από Gianni Romano, Emmanuel Esposito, σε Remix and Friends. Ή remake αν θέλετε. Στο It's Not Right, But It's Okay. Μην το ζητήσετε και το έκανα πράξη. Να πω στην παρέα μας, κλασικά καθημερινά Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8 είναι και το LA Dog. Δεν ξέρω αν ψάχνεις ένα μέρος που τα έχει όλα. Αν ναι, υπάρχει το LA Dog με brunch, pancakes, καφέ, τσάι και burgers. Όλα σε ένα σημείο, στην Κομινάκη 7 στη Μυτιλίνη. LA Dog, στάση γεύσης, στάση απόλαυσης. Ενώ με την ευκαιρία να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά που επίσης μου στέλνουν χαιρετισμούς, γράφοντας πολλά και διάφορα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν νιώθω καθόλου μόνο στο DJ Booth. Αν και είμαι μόνο στο DJ Booth, νιώθω έντονα την παρουσία σας και με τα μηνύματά σας όλη την ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω καταρχήν μια μεγάλη καλησπέρα στον φίλο Γιώργο, ο οποίος περνάει όμορφα, λέει, στο γραφείο που έχει μια σημαντική εργασία και είναι συντονισμένος καθημερινά ακούγοντας DJ Mix. Ευχαριστώ Γιώργο για τα καλά σου λόγια. Να πω μια καλησπέρα στη Μαρίνα, η οποία πρέπει να έχει καιρό να μου στείλει μήνυμα, αλλά είναι και αυτή παρούσα από ό,τι καταλαβαίνω αρκετά συχνά και πυκνά. Μαρίνα μου, αν μπορέσω το κάνω, και νομίζω το κάνω πράξη για το τραγούδι που λες εννοώ. Να πω άλλη μια φορά μια καλησπέρα στη Βάσο, μου ξαναστέλνει μήνυμα για να με υπενθυμίσει κάτι. Βεβαίως το έχω σημειώσει αυτό. Και όταν θα προκύψει, θα ενημερωθείτε και εσύ και οι υπόλοιποι από εδώ.

0: εξαιρετικά ζωντανέ. Περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε τρόπο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Goa Beats Bar. Χρυσή ακτή.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Το Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence.

0: γροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun & Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun & Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας, απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails and More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails and More. Στον πεζόδρομο της
3: Φινικούντας. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
4: ή στο www.triggilidas.gr.
3: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι. Και για την ασφάλειά σας, εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

15-15,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Life is simple, move your party. Ένα τραγούδι που μου ζητήσετε και το έκανα πράξη παίζοντας το on air. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη, ο οποίος οδηγάει, είναι Καλαμάτα και οδηγάει προς Πελοπόννησο, ανεβαίνει Πελοπόννησο. Φίλτε τον Βαγγέλη να περάσει όμορφα, προσοχή στον δρόμο. Ο Βαγγέλης ακούει ο δικός μέσα από τον Kiss FM 89 της Καλαμάτας. Καλό δρόμο να έχεις, εσύ και η οικογένειά σου φαντάζομαι. Και να πέρασε τα υπέροχα. Λοιπόν, ναι. Εδώ στη Μυτιλήνη από όπου εκπέμπουμε, να πω παραγγέλνουμε στο φαγί.gr, είτε στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πάμε να σας πω αυτό που σας είπα. Ξεκινήσαμε να σας λέω στο πρώτο ημίωρο για αυτό το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου που πέρασε κάτω από γέφυρα με περιθώριο μόλις 30 εκατοστών. Πραγματικά. Είναι φοβερό. Αυτό το γιγαντιαίο Legend of the Seas. Ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό ελιγμό στη Δανία, περνώντας κάτω από τη γέφυρα Great Belt με ελάχιστο περιθώριο ασφαλείας, πριν συνεχίσει για δοκιμές στο Κάντις.

30 εκατοστά. Καλά, ακούσα εδώ. Το γιγαντιαίο πλοίο μήκους 365 μέτρων και πλάτος 65 μέτρων διέσχισε το στενό πέρασμα κάτω από τη γέφυρα που συνδέει τα νησιά Ζηλανδία και Φιωνία, το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Δανίας είναι αυτό, σε ένα ελιγμό που απαιτούσε απόλυτη ακρίβεια και λεπτομερή σχεδιασμό. Κι όμως τα κατάφεραν. Οι ειδικοί έλαβαν υπόψη τους παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η στάθμη της θάλασσας και η σταθερότητα του πλοίου, ώστε η

Εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Κλασικά σε Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων. Σε αυτό το ρυθμό είναι και το επόμενο. Δεν ξέρω αυτό το ποσοστό. Σωστά. Livre Prasambar, ο τίτλος τραγουδιού. Από Weeds, το έχω ξανατρέξει. Κάνα δύο φορές ακόμα. Από τις νέες παραγωγές του 26. Ναι, τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται. Να πω μια καλησπέρα ξανά στην Αφροδίτη. Αν θα προλάβω, θα το κάνω, Αφροδίτη μου. Αν όχι, σήμερα θα το κάνω αύριο, εντάξει. Και αύριο εδώ θα είμαι, πρώτο Θεός. Η Αφροδίτη στέλνει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μας ακούει μέσα από τον DRS 953. Η χαρά μου γράφει. Δεν σε πιστεύω, χαρά να συζητάς την ίδια μου. Να σχολιάσω αυτό, δεν δέχομαι να το αναφέρω καν. Anyway. Το νου σου, please.

Πριν τις 8 πριν το τέλος, πρώτο λεπτό για σήμερα με τίτλο Magic σε ένα remix από Lemon & Herb. Remastered 2026 το συγκεκριμένο track. Δεν έχω καταλάβει πώς έχει περάσει τόσος χρόνος, 2 ώρες που είμαστε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια σε αυτό. Εντάξει, σήμερα μου άρεσε, οπότε θα ξανάρθω αύριο. Στίβο μου. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός, ακριβώς στις 6. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Από το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις επίσης Alley Dog, Pizza Fan, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ευχαριστώ επίσης όλους και όλες εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα τα πούμε αύριο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και φιλιά πολλά. Bye bye. See you tomorrow. Exactly at 6.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα ντελικατέσεν και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
0: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140. delta360.gr.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: Τις τιμές. China City. Απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Εκτός Κυριακής.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέαστο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτο
5: Ρόδος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
6: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
7: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Make your dreams come true with a trip to the

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία σε νέα και κεντρική αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. delta360.gr.
1: δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

Κι όμως δεν είναι η Patti LaBelle, ούτε οι Pointer Sisters. Θα μπορούσε βέβαια, γιατί το τραγούδι αυτό μας θυμίζει λίγο και το New Attitude και το Jump For My Love. Η Natalie Cole, Dangerous, από τα μέσα της δεκαετίας του 80, στο καλοκαίρι του 2026 και στο ξεκίνημα ενός ακόμη Night Light. Night Light που έρχεται κοντά σας πάντα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο, κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος το βράδυ ως τα μεσάνυχτα. Και σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, μαζί με το αντίπροτελευταίο Night Light της σεζόν. Τελευταίο Night Light την ερχόμενη 5η 2 Ιουλίου. Θα μεσολαβήσει βέβαια και αυτό της ερχόμενης Κυριακής 28 Ιουνίου. Να σας καλωσορίσω όλους και να ευχηθώ καλή διασκέδαση ως τα μεσάνυχτα με τραγούδια αγαπημένα, λιγότερο αγαπημένα αλλά και πάλι όμορφα, και τραγούδια που δεν έχουν παίξει ποτέ στο Night Light ξανά σε αυτά τα 6 χρόνια παρουσίας του, αρχικά στο διαδίκτυο και εδώ και 2,5 χρόνια και από 5 σταθμούς των FM που μου κάνουν την τιμή για τη συνεργασία. Το πρώτο από αυτά μάλιστα είναι τούτο εδώ. Και ναι, δεν έχει ξαναπαίξει σε Night Light. Από το 1987 ένα ντουέτο από το Ηνωμένο Βασίλειο και η μοναδική επιτυχία του. Λέγοντας επιτυχία, σχετική επιτυχία βέβαια, έτσι. Η Blue Mercedes, I want to be your property.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, το Angel of the Morning, το Queen of Hearts, εκεί στο ξεκίνημα, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80. Η Juice Newton, A Little Love, από το 1984, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country, που δεν αγαπούσε όμως και δεν αγαπά, γιατί εν ζωή είναι, μόνο την country μουσική αλλά και τα άλογα. Εμπορεύεται άλογα και μάλιστα αγαπάει, λέει, ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές ράτσες. Ένα τραγούδι τώρα που έχει ξαναπαίξει και μάλιστα πριν από κάνα χρόνο τελευταία φορά, αλλά παίζει απόψε γιατί το ζήτησε ο αναβαθμισμένος σε συνεργάτη της εκπομπής εδώ και κάποια Nightlight, Κωνσταντίνος Γεροντής. Ο Κωνσταντίνος μας πηγαίνει πίσω στο 1998 και μας θυμίζει μια επιτυχία της Αγγλίδας τραγουδίστριας και πρώην μοντέλου μόδας Tina Cousins. Αυτό είναι το Pray.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

Radio 23 Classic και αν σας θυμίζει λίγο Prince, σωστά σας θυμίζει Prince, γιατί αυτό το συγκρότημα ήταν από τη Μινεάπολη, εκεί από την έδρα του Prince. Παραγωγή τους είχε κάνει ο κιθαρίστας μάλιστα των Time, ο Jesse Johnson. Tamara and the Scene, Everybody Dance, μέσα δεκαετίας 80. Καλωσορίζω στο απόψινό Night Light Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάλιρο, Σταύρο Μιστεγνιώτη, Αλέξανδρο Βεργή από την Κέρκυρα, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα από τον Heart, Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, Γιώργο Μαλικούτη από τη Νέα Σμύρνη, Νουνούκα από Θρακομακεδόνες, Chris από τη Φιλοθέη, Γιώργο Μολφέτα, Σόφια Λαμάνου, Εμμανουήλ Βρετό, Έφη Θεοδωροπούλου, Ντίνο και Γιώργο από Θρακομακεδόνες, πολλοί Θρακομακεδόνες απόψε, και Δημήτρη Τάρα από το Χαλάνδρι. Η μουσική δίσκο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ήταν ένα παρακλάδι της soul, ξεκίνησε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και ολοκλήρωσε την καριέρα της βαριά το 1982, και όπως επίσης έχουμε ξαναπεί, χιλιόματα ξαναπεί, η Σάντρα δεν είναι δίσκο, η Bonnie M δεν είναι δίσκο και διάφορα άλλα που θεωρούν ορισμένοι ότι είναι δίσκο. Αλλά κάποιοι καλλιτέχνες, όπως εδώ τώρα ο δικός μας, αυτό που έρχεται, ο σπουδαίος, ο αξέχαστος, ο τεράστιος Ντέμις Ρούσος, είχα την τύχη να τον συναντήσω πολλές φορές τότε όταν εργαζόμουν ως εμπορικός διευθυντής στη Warner Music στην Ελλάδα. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές, δυστυχώς μια φωτογραφία δεν βγήκε, αλλά πού μυαλό για τέτοια όταν συζητάς για business. Και ο Ντέμις Ρούσος λοιπόν είχε κάνει δίσκο. Ναι, το 1977, εκεί ταξιδεύουμε με το τραγούδι αυτό δίσκο από τον Ντέμι Ρούσο, μέλος βέβαια των Aphrodite's Child, αυτού του σπουδαίου συγκροτήματος της προοδευτικής ροκ, μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, και ο Ντέμις λοιπόν είχε κάνει δίσκο. Ξαναλέω, 1977, είχε περιληφθεί το συγκεκριμένο και σε μια συλλογή. Είναι το I Dig You.

Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα. China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην πολυχρήση.

0: departure from Kardamili Port and many boats, safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Για το Γεράσιμο που οδηγεί. Βρίσκεται στο ύψος της Ακράτας, μου γράφει καλός ο καιρός, σε ακούω Γιάννη, παίξε δυνατά. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ εδώ, τώρα το δυνατά εξαρτάται και από εσένα, έτσι. Αρκεί να έχεις βέβαια την προσοχή σου στο δρόμο. Ωραία η μουσική συντροφιά, αλλά τα μάτια μας 14, για να μην πω περισσότερα. Automatic από τις Pointer Sisters. Οι Pointer Sisters με μέλη τρεις αδερφές Αμερικανίδες στο χώρο της Soul, με επιτυχίες στη δεκαετία του 70, του 80. Νομίζω ότι μόνο η μία είναι ακόμα εν ζωή. Το συγκρότημα όμως εξακολουθεί να λειτουργεί, σε εισαγωγικά. Νομίζω ότι τα δύο αποβιώσαντα μέλη έχουν αντικατασταθεί από τις κόρες. Ο Γεράσιμος βρίσκεται στο ύψος της Ακράτας, το είπα αυτό. Η Ακράτα βέβαια πάντα μου έκανε λίγο σλιπάντα, αλλά οκ. Τι θα λέγατε να πάμε για τη συνέχεια, όχι στην Ακράτα από όπου ακούει ο Γεράσιμος ενδεχομένως και άλλοι, αλλά πολύ πιο μακριά. Μήπως η Αυστραλία έλεγε κάτι, Μια τεράστια επιτυχία από το 1983 από τους Men at Work.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Βλέπω εδώ στο chat ένα μήνυμα. Πόσο αγαπημένος George Benson και ο Luther Vandross, μη σου πω, ε. Luther Vandross, Never Too Much. Τέλη δεκαετίας 80, σπουδαίος τραγουδιστής, από τους καλύτερους από το χώρο της soul για τη δεκαετία του 80 τουλάχιστον, μαζί με Alexander O'Neill βέβαια, μαζί με Freddie Jackson. Ένας Luther Vandross, τον οποίο είχα την τύχη να δω τότε το 89 στα ντουζένια του στο Λονδίνο, και μάλιστα από τη δεύτερη σειρά στη συναυλία, μια καταπληκτική συναυλία. Φωνητικά έκανε η Kim Mazel, και θυμάμαι ότι percussion κρουστά έπαιζε ο Πολίνιο Ντακώστα στη συναυλία αυτή στο Λονδίνο τότε. Luther Vandross, που ξεκίνησε όμως την καριέρα του ως τραγουδιστής συνοδείας, κάνοντας φωνητικά στο άλμπουμ του David Bowie Young Americans. Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός, που σημαίνει ότι σε λίγο έρχεται και το medley. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί όπως πάντα μέσω του chat της ιστοσελίδας nightlight.gr. Οπότε όσοι δεν βρίσκεστε εκεί, συνδεθείτε τάχιστα παρακαλώ. 1983 για τη συνέχεια. Ένα συγκρότημα με επιτυχίες όπως το Kessera Mi Vida και το Cuba. Το 83 όμως τραγουδούν Sivlan Banites, Gibson Brothers.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
6: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar, new edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
7: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
8: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη.
7: Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
8: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

Επειδή σας άρεσε το remix που έκανε αυτός ο Ιταλός ο Ντάριο Καμινίτα στο How Deep Is Your Love των Bee Gees που ακούσαμε λίγο πριν, θεώρησα καλό να ακούσουμε ένα ακόμη remix που έκανε εδώ σε μια τεράστια επιτυχία των Kool & The Gang από τα μέσα της δεκαετίας του 80, το Cherish. Νομίζω ότι και στα δύο τραγούδια φέρθηκε με σεβασμό, έτσι. Έβαλε ρυθμό σε δύο τραγούδια με καταπληκτικές μελωδίες. Cherish εδώ, Kool & The Gang. Ήρθε η ώρα όμως για τον απόψινό διαγωνισμό. Στο chat του nightlight.gr θα δεχθώ τις απαντήσεις σας και εκεί μόνο, όπως πάντα, ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση ζητάει τραγούδι και το ακούει στην εκπομπή, την πρώτη τελευταία για αυτή τη σεζόν, στην εκπομπή της ερχόμενης Κυριακής. Το medley που θα παίξει για 3 τουλάχιστον λεπτά και τότε θα διατυπώσω εκεί την ερώτηση, θέμα του διαγωνισμού. Το medley σήμερα μας ταξιδεύει στο 1982 και μέσα σε 8 λεπτά μετρήστε, δεν είναι αυτό το θέμα του διαγωνισμού, αλλά μετρήστε πόσα τραγούδια θα θυμηθούμε από εκείνη τη χρονιά.

Ήταν πολλά και ήταν όλα επιτυχίες. Η χρονιά 1982. Και είχα σωστή απάντηση πολύ γρήγορα. Βέβαια η ερώτηση ήταν πάρα πολύ εύκολη. Πρώτος απάντησε για μία ακόμη φορά ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο. Έχει καταντήσει μάστιγα αυτός. Αλλά εντάξει, τον συγχωρώ. Αστειεύομαι, Νίκη, συγχαρητήρια. Η ερώτηση ήταν: ποια είναι η κυβική ρίζα του αριθμού 125? Για να μην διαμαρτύρεστε μερικοί ότι ρωτάω πάντα δύσκολα και σε σχέση με τη μουσική. Ορίστε, σήμερα είχαμε να κάνουμε με αριθμητική, έτσι. Ποια είναι η κυβική ρίζα του αριθμού 125? Και είναι ο αριθμός 5. Αν τον πολλαπλασιάσεις δύο φορές με τον εαυτό του, δηλαδή 5 επί 5 επί 5, μας κάνει 125. Κυβική ρίζα λοιπόν του 125, το 5. Σε επόμενα Night Light και ειδικά σε αυτά της επόμενης σεζόν θα ασχοληθούμε με άλλες τέχνες όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, συγκινητικό medley, όλα αγαπημένα, γράφει ο Νίκη, και ο Greg Stikos. Hello Greg, να είσαι καλά. Συνέχεια με Enigma, τους θυμάστε, 94. Αυτό είναι το Return to Innocence.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

για το Λευτέρη που μου γράφει τι ωραίο κομμάτι. Τραγούδι Λευτέρη, έχει και στίχους. Beautiful South, Rotterdam or anywhere. Για αυτές που θα σπουδάσουν από το Σεπτέμβριο στο Rotterdam, γιατί υπάρχουν και τέτοιες. Η Beautiful South, συγκρότημα από το χώρο του βρετανικού εναλλακτικού rock, θα έλεγα, από δύο πρώην μέλη των House Martins. Την Κυριακή, τελευταία Κυριακή για αυτή τη σεζόν του Night Light και τελευταίο Night Light της σεζόν την ερχόμενη 5η 2 Απριλίου, αλλά την Κυριακή, που όπως πάντα τις Κυριακές έχουμε και αξιόλογες νέες κυκλοφορίες, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των Muse, το οποίο παρέλαβα σήμερα το μεσημέρι και περιμένω, δεν τα έχω λάβει ακόμα, περιμένω ενδεχομένως και τα καινούρια singles των Benson Boone, Jason Derulo, Katy Perry, Marshmello, Shania Twain, Peggy Goo και Rolling Stones. Συνέχεια.

όμως με έναν καλλιτέχνη που ήταν πολύ δημοφιλής εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 2000, με πολλές επιτυχίες τότε, ακόμα ενεργός δισκογραφικά, ακούμε καινούρια του δουλειά, όποτε κυκλοφορεί κάποια, και απόψε εδώ στο Night Light θυμόμαστε από το 2001 τον Craig David και το Rendezvous.

0: Εδώ σε αυτό το συγκρότημα ήταν και μέλος μέχρι κάποια στιγμή τουλάχιστον η αγαπημένη μου η Louise Redknapp κάποια στιγμή, γιατί είχε παντρευτεί τον πρώην ποδοσφαιριστή και αργότερα προπονητή. Χώρισαν όμως, οπότε μπορεί να είχα και εγώ ελπίδες, αλλά ξέρετε τι έγινε. Με το που μεγάλωσε λιγάκι έπαψε να μου αρέσει το όλο. Ναι, τόσο. Θα μου πείτε, εντάξει, από πίτα που δεν τρως τι σε νοιάζει κι αν καεί και τα λοιπά. Βέβαια τώρα που το καλοσκέφτομαι, μάλλον ακόμα δεν θα τις έλεγα όχι, αλλά όπως και να έχει. Eternal, Oh Baby I, μια από τις επιτυχίες τότε των Eternal στη δεκαετία του 90. Τι καιρός κι αυτός εδώ, βέβαια θα βλέπετε στα δελτία ειδήσεων τα ρεπορτάζ για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν βέβαια τα όρια του καύσωνα στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη. Ακούτε κυρίως για τη ζέστη και τις συνέπειές της στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ισπανία. Για το Βέλγιο δεν ακούτε πολλά. Δεν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, μην νομίζετε. Ακόμα και αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει, που είναι τοπική εδώ 11 παρατέταρτο, έτσι. Το θερμόμετρο δείχνει τώρα 30 βαθμούς Κελσίου, καταλαβαίνετε, και το συνδυασμό με την υγρασία, έτσι, πόσο ανεβάζει τον δείκτη δυσφορίας. Αύριο θα είναι χειρότερη ημέρα εδώ, άρα η συννεφιά ενδεχομένως, με ελάχιστα συννεφάκια, 37, σαν να λέμε στην Ελλάδα 45 και βάλε. Στην Αθήνα αυτή την ώρα ξαστεριά με 28, αύριο το μεσημέρι λιακάδα με 34, στη Χαλκίδα τώρα ξαστεριά με 23, λιακάδα με 33 αύριο. Στο Αργοστόλι τώρα λίγα σύννεφα 23, αύριο αραιή συννεφιά με 32. Στην Καλαμάτα τώρα ξαστεριά με 23, πιθανότητα βροχής αύριο με 33. Και στην Πτολεμαΐδα τώρα ξαστεριά με 19, ασθενής βροχή αύριο με 29.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην

0: Don't miss it.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Rise O Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
4: Nisi, the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi, weekends. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτή Μιαούλη, Κοντογιώργος. The

0: Hearing one of your favorite songs? Look at your radio. Lock it in. Lock it in. This is Kiss FM.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss 90s to now. Ακούμε όλα τα αγαπημένα 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.